Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν, όλα τα καλά του κόσμου μαζεμένα εδώ κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος παρεούλα για αυτή τη σεζόν 6 με 8. Καθημερινά η μέρα μας ξεκινάει όμορφα και ωραία, με ενημέρωση, επικοινωνία, διασκέδαση και φυσικά την καλύτερη δυνατή διάθεση. Αυτό θα γίνεται από Δευτέρως και Παρασκευή και για αυτές τις δύο ώρες. Προετοιμαστείτε, σε λίγο έχουμε πολλά να πούμε.

Άνευ πλάκας θα μπορούσε να το πεις καλύτερα για τον 89 Rainbow. Έχουμε στήσει, έχουμε χτίσει συθέμερα που λέμε αυτή την πόλη, γιατί αγαπάει τη ροκ μουσική, αγαπάει την καλή μουσική, αγαπάει τις επιτυχίες και είμαστε εδώ. Και βλέπω ήδη ότι με έχετε ξεκινήσει και με βάλατε στα δύσκολα, με βάλατε στα βαθιά, γιατί πρέπει να γράφω μηνύματα το ένα μετά από το άλλο, να δω τι κάνετε, πώς περάσατε. Και από ό,τι βλέπω, η διάθεσή σας είναι μια χαρά, που σημαίνει ότι όσο περνάει η ώρα θα μου λέτε και τα μυστικά σας, που πήγατε, τι κάνατε, πώς ήσασταν, τι σας συνέβη. Εύχομαι να μην περάσατε δύσκολα και να περάσατε όλοι ευχάριστα. Θα μου πεις αυτό, βρε Γιώργο μου, είναι και λίγο ουτοπικό. Μ' αρέσει η ευτυχισμένη ουτοπία εμένα. Μ' αρέσει να περνάει και μέσα από την εκπομπή. Φτάνει να τελειώνει το παραμύθι και ζήσαν αυτή καλά και εμείς καλύτερα. Λοιπόν, έχω να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο τον Ανθόπουλο, στον Ηλία τον Γούσκιο, πρώτος και καλύτερος. Καλημέρα στο Μαρούλι μου, καλημέρα στον Άκη, καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Τόλι εκεί από, πες το, από την Ορεστιάδα μεριά. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον έναν και μοναδικό, τον αγαπητό μου τον φίλο που ετοιμάζεται και αυτός να πάει στη δουλειά του εκεί στην Πρέβεζα, στην αστυνομική διεύθυνση και σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον Δημήτρη Προβατάρη. Καλημέρα επίσης και όσους εργάζονται σε ΟΑΣΤ και ΕΚΤΕΛ, γιατί είναι εδώ στην παρέα μας σε καθημερινή βάση και δεν τους ξεχνάω ποτέ μα ποτέ. Καλημέρα στην Ατάσα, καλημέρα επίσης στη Δήμητρα, 69-43-80-80-89, για να το θυμηθούμε όμορφα και ωραία και να δούμε που βρισκόμαστε. Καλή, χαμογελάω συνέχεια, σας έχω χαρούμενο. Το σα βέβαια είναι μόνο στο Σάμφιστικ, σε μένα δεν ισχύει. Λοιπόν, σας περιμένω εδώ να δω πώς περάσατε, να ξεκινήσουμε με ωραίες μουσικές του λόγου του αληθές με το You Don't Fool Me από Queen. Καλημέρα για άλλη μια φορά, καλό κουράγιο, αξιμέρωτα, αλλά είπαμε, θα το ξημερώσουμε παρεούλα.

Γιώργος, αυτό που λένε Steely Dan κάναμε. Tweet again, δηλαδή ξαναείμαστε εδώ. Σε ένα καινούριο πρόγραμμα, ολοκένουριο. Εμείς σταθερά στο 6-8, αλλά έχουν αλλάξει πραγματάκια προς το καλύτερο εννοείται. Θα σας ενημερώσω σιγά σιγά, έχουν έρθει καινούργια άτομα, ωραία άτομα, γνωστά άτομα του ραδιοφώνου, άτομα που ταιριάζουν άτομα. Άτομα γενικά, ε? Το καταλαβαίνετε και βρήκα επίσης και έναν φίλο από τα παλιά εδώ. Καλώ σας βρήκα και εσάς. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη τον Μαντούδη. Καλημέρα στον Αλέξη τον Κριτίδη. Καλημέρα επίσης στον Βασίλη. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη από Λαγκαδά. Καλημέρα στην Άσπα. Καλημέρα στη Μαρίνα. Έχω κάποιον να στείλω. Έχω τον Χρήστο και τον Αλέξη που πρέπει να πω και εκεί την καλημέρα μου. Καλημέρα και στην Ατάσα. Και πώς πάει ο καιρός, γιατί μας περίμενε παιδιά στη γωνία ο Αύγουστος και μας έκανε ό,τι καύσω να είχε κρατημένο στο τελευταίο δεκαήμερο. Είδαμε και από είδαμε. Γυρίζαμε ή ήμασταν στα γυρίσματα οι περισσότεροι και λέμε όπως και να το πάμε, θα πάμε τα μελτέμια λίγο πιο δροσερά. Αλλά δεν είναι έτσι. Έχει αλλάξει όμως η κατάσταση. Είναι προς το καλύτερο. 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Σχετική υγρασία σε αυτά που γνωρίζουμε εδώ στην πόλη μας, δηλαδή στο 70%. Θα φτάσουμε τους 31 βαθμούς. Αργά το μεσημεράκι, νωρίς το απόγευμα. Και έτσι θα κυλήσει η μέρα μας. Έλικο, θα δούμε και τα καθέκαστα όσον αφορά την κίνηση, κάποια πραγματάκια που συμβαίνουν, πώς επιστρέψατε χθες. Εγώ σας περιμένω, είπαμε εδώ, 6943 808089, στο Viber το 89 Rainbow, να μου στείλετε μηνύματα όπως και στο Facebook και στο Instagram, για να μην ξεχνιόμαστε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

αυτός είναι ο ένας και μοναδικός Μόμπι. Πολυσχεδής και πολυπράγμων. Χαμελέοντιος στην κυριολεξία όσον αφορά τη μουσική του. Και τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Γι' αυτό συχνά πυκνά τον ακούτε εδώ, στο μουσικό μας Παλμάρε. Χθες λοιπόν είχαμε επιστροφή. Επιστροφή σε όλη την Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι τελειώνουμε με τις τελευταίες άδειες που υπήρχαν μέσα στον Αύγουστο. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που θα πάρουν την άδειά τους μέσα στο Σεπτέμβριο και πολύ καλά κάνουν. Έχουν προνοήσει αυτοί. Στα Μάλγαρα είχαμε αρκετή ουρά, παιδιά, και στα δύο τα ρεύματα γινόταν χαμός. Οπότε ήταν λογικό να πήγατε με χαμηλές ταχύτητες και να καθυστερήσετε λιγάκι. Τώρα, εφόσον ήρθατε εδώ και ξεκίνησε η σημερινή μέρα και επιστρέφετε στην πραγματικότητα, αν έχετε δουλειές να κάνετε, να σας πω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα θα πάτε και θα έρθετε χωρίς κανένα πρόβλημα. Και το αστικό οδικό δίκτυο επίσης δεν έχει κανένα θεματάκι, όπως και οι τρεις είσοδοι της πόλης είναι πεντακάθαροι, γιατί μην ξεχνάτε, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το μεγάλο πανηγύρι, δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και δεν έχουν επιστρέψει όλοι στις δουλειές. Οπότε τα πράγματα είναι καλά μέχρι στιγμής. Αργότερα θα αλλάξει, αλλά εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.

μπορούσες να υποθέσεις ότι αυτό το τραγούδι γράφει η Θεσσαλονίκη Paradise City από Guns N' Roses στα τουζένια τους. Καλημέρα στην καλή μου φίλη την Κατερίνα Βουλγαρή. Καλημέρα επίσης στη Δέσποινα. Καλημέρα στην Ατάσα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη και τον άλλο τον Βασίλη εκεί στη γραμμή του ΟΑΣΤ. Θα τα δούμε σε λίγο για τις αλλαγές που θα γίνουν από αύριο. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη θα έχουμε κάποιες αλλαγές και περιμένουμε φυσικά τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα έρθουν. Παιδιά, θα φλωμωθούμε για άλλη μια φορά στο θα το πολιτικό. Η κυβέρνηση θέλει και τρίτη τετραετία. Η αντιπολίτευση θέλει επιτέλους και αυτή να βγει στο προσκήνιο και να κυβερνήσει. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στην κυριολεξία. Παραμένουν όλα. Όλα βαίνουν από τη μία πλευρά καλά και η Ελλάδα είναι η πιο σημαντική χώρα που υπάρχει στην Ευρώπη τουλάχιστον, από εκεί πέρα και σε όλο τον κόσμο, και για τους υπόλοιπους υπάρχουν θέματα άλυτα. Αλλά αυτά θα τα διαχειριστούμε σιγά σιγά. Από την άλλη, να πω ότι αγαπάνε οι πολιτικοί το τζάμπα, και όταν λέω το τζάμπα εννοούμε την κοινωνική ευαισθησία, κυρίως όταν έχεις να κάνεις με εθελοντές όπως οι 10 νοματέοι του Greek Eco Project, οι οποίοι πήγαν στο Θερμαϊκό και οι άνθρωποι αυτοί καθάρισαν για άλλη μια φορά εκεί το λιμάνι και την παραλία μας, έβγαλαν πάρα πολλά 366 κιλά απορριμμάτων και δύο παρακαλώ πατίνια βάρους 30 κιλά το καθένα. Όλα αυτά τα βρήκαν μες στη θάλασσα. Θα μου πεις γιατί γελάς. Γελάω γιατί ποτέ δεν αλλάζει. Μια φορά να πάνε οι άνθρωποι αυτοί τζάπα και να μην βγάλουν τίποτα.

Μία από τις πιο γνώριμες βραχνές φωνές σε ΣΑΗ στο χώρο της μουσικής είναι και αυτή του Τζο Κόκερ. Unchained Mahal σε μια Θεσσαλονίκη που ξημέρωσε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι. Τόλι, από τώρα, άμα είναι αγόρι μου να σε πάρουν τα νεύρα από κάτω και να αρχίσεις να πίνει ελίκια στους πολιτικούς, δεν θα βρεις χαΐρι. Άστο, δες και λίγο την υγεία του εαυτού σου. Χαλάρωσε λίγο, το πάμε χαλάρα. Και όταν έχεις φίλους, ρε παιδί μου, εκεί στην αστυνομική διεύθυνση πρέβεζες και σου λένε άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια, ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας, κάρτα καυσαερίων και άνοιξε το πόρτ μπαγκάζ, τι να περιμένεις? Αλλά να, φίλοι είναι, θα σε ψάξουν όμορφα και ωραία και ακόμη και το φιρμάνι που θα πάρω, δηλαδή το πρόστιμο που θα πληρώσω, γιατί δεν μπορεί κάτι θα βρεθεί. Λοιπόν, ακόμη και αυτό θα είναι για φίλους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη και όλα τα παιδιά που εργάζεστε εκεί. Καλημέρα σε όλους εσάς που είσαστε στους δρόμους και ξεκινήσατε τη δουλειά σας. Κυρίως τους αγαπημένους μου διανομείς και όσους μας πηγαίνουν στη δουλειά μας. Έχω να στείλω επίσης καλημέρα στην Καλαμαριά που έχει φορές τα ωραία της, έχει το μετρό της πλέον και σύντο γεγονός αυτό έχει ξεκινήσει και θα γίνει μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου το 19ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά. 250 νοματέοι που κατέχουν το άθλημα από 16 διαφορετικές χώρες έχουν μαζευτεί εκεί κάθε ηλικίας και ο καθένας θέλει τι θέλει, να κερδίσει φυσικά. Μακάρι να κερδίσει ο καλύτερος, γιατί στο σκάκι η αλήθεια είναι κερδίζει ο καλύτερος και μόνο ο καλύτερος.

Το ρολόι δείχνει 7 και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Πρώτη εκπομπή, καινούργια σεζόν. Εδώ παρεούλα θα είμαστε 6 με 8 Δευτέρα με Παρασκευή. Σας ευχαριστώ ολόψυχα για την υποδοχή σας. Εντάξει, ήταν κάτι που δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη διάθεση που έχετε και την πολλιάζετε σε μένα. Και θα το συνεχίσουμε έτσι. Θα μας πάει με ωραίες μουσικές όπως Losing My Religion, REM. Καλημέρα και καλή δύναμη για άλλη μια φορά σε όλους και όλες σας.

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα, το κορίτσι, το μανεκέν που πρωταγωνιστούσε στο βίντεο κλιπ, και να μας φάει, ας μας φάει. Μια χαρά ήτανε. Gary Holt, John Oates, ένα από τα πιο γνωστά και πετυχημένα μουσικά δίδυμα. Συνεχίζουν και παράγουν μουσική πλέον. Ο Darryl Hall έχει στο σπίτι του, εκεί κάτω στο υπόγειο, έχει φτιάξει το δικό του στούντιο και με φίλους πολλές φορές τζαμάρει και διασκευάζει και καινούργια τραγούδια. Και φτιάχνει και καινούργια τραγούδια και διασκευάζει παλαιότερα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Ρουμελιώτη. Νάσο και Βασίλης ο Παπαδόπουλος από Σουηδία μεριά και μου λέει, ρε ο άνθρωπος, και έχει απόλυτο δίκιο. Επιτέλους βροχή και δροσιά στη Σουηδία. Αν είναι δυνατόν στη Σουηδία. Αλλάξαν οι καιροί. Βασίλη μου, επιτέλους δρόσισε και σε εσάς, δρόσισε και σε εμάς και ετοιμαζόμαστε εμείς γιατί έχουμε το Σάββατο ξεκινάει η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, τυπόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, επίσης είναι τιμόμενο το θα πολιτικό θα έχουμε και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση και από την άλλη έρχονται την ημέρα των εγγενείων οι αγρότες και σου λένε ότι θα κάνουμε με την Πανελλαδική Επιτροπή μας, τι θα κάνουμε στα Κείμενα και στα Μάλγαρα Μπλόκο και θα βρεθούμε όλοι μαζί εκεί στο Λευκό τον Πύργο που θα έρθουμε για να διαμαρτυρηθούμε και θα μαζευτούν από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καρδίτσα, Σέρες, Γρεβενά, δηλαδή από πολλές περιοχές στο πλευρό τους θα έχουν κτηνοτρόφους και ψαράδες, όλους γενικότερα που δίνουν τη μάχη τους να επιβιώσουν στον πρωτογενή τομέα και δεν χρειάζεται να το ξεχνάμε αυτό. Γιατί δεν μας αφήνουν κιόλας να το ξεχάσουμε.

διαβάζει από ξημέρωση. Δεκτή αυτή η μουσική σερενάδα. Στην Miller Band. Και από σήμερα βλέπω, από σήμερα παιδιά, ότι θα είμαστε όλοι πελούσιοι. Θα περισσεύουν τα χρήματα από τα μπαζάκια θα τρέχουν. Γιατί ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα, 31 του μηνός, η εφαρμογή ποιον καλέ, των μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Αυτή είναι μια συμφωνία που έγινε ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αγορά. Και είπα, θα το ξεκινήσουμε με το που θα επιστρέψουν οι άνθρωποι, ας πούμε, και θα αγοράζουν τα προϊόντα τους, να τους μένουν αρκετά χρήματα. Άκουσα εγώ για 1.700 κωδικούς και ότι θα υπάρχει μεν από 5, αλλά έως και 30%. Βλέπω εδώ πέρα όμως ότι περισσότεροι κωδικοί από αυτούς οι 900 είναι από 5 έως 7%. Κάποιοι ζορίζονται και φτάνουν στο 9,5% ούτε 10%, δηλαδή δεν μπαίνουμε σε διψήφιο. Και εγώ αυτό που είχα ακούσει είναι γεγονός και το διασταύρωσα και χθες κιόλας μέσα από έγκριτα μέσα ενημέρωσης και από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων ότι θα φτάνει και το 20% και το 25% και το 30%. Πού είναι, παιδιά, στο μαύρο χαβιάρι. Αλλά είναι οι βρεφικές πάνες και το γάλα που ήταν στα ουράνια. Θα κοπούν αυτά για λίγο. Έχουν ανέβει 150%. Τι να σας πω, θεωρώ ότι είναι λίγο κοροϊδία το όλο θέμα. Αλλά δεν θέλω να σας το χαλάσω. Εσείς από τη δικιά σας την πλευρά μπορεί να το βλέπετε ότι είναι ένα βήμα προς τα μπροστά, ασχέτως αν γυρνάνε 25 βήματα προς τα πίσω. Έστω, είμαστε 24 πλέον βήματα πίσω. Θα το προσπαθήσουμε. Ας βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, Γιώργο Πεσημιστή.

0: Μία και μοναδική Donna Summer και Hot Stuff. Καλημέρα στο φίλο μου το Θωμά εκεί από το Βεζινάδικο στην Νεάπολη της Κοζάνης. Εσείς βάζετε βεζίνη και ειλικρίζεστε, φαντάζομαι, έτσι με τις μουσικές. Και έχετε και τα κορίτσια να καθαρίζουν τα παρμπρίζ. Στα βίντεο κλιπ τουλάχιστον έτσι το κάνουν στο Θωμά. Καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλη. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου. Καλημέρα. Τι υπέροχη φωτογραφία, βρε Ηλία, μου έστειλες. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καρπο στάλτη στην κυριολεξία. Έχω να στείλω καλημέρα στην Αλίκη. Καλημέρα και στη Στέλλα. Επικοινωνούμε εδώ 6943888889 Viber. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και πάρα πολύ καλή διάθεση. Λίγο άλλαξε το θέμα όσον αφορά την κίνηση. Περιφερειακή οδός τέτοια ώρα έχει μια ευπάθεια και την παίρνουμε από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Κωνσταντινοπολίτικα προς Νέα Ευκαρπία, στον κόμβο της Τριανδρίας και μετά μέχρι να φτάσετε Σικές, θα συναντήσετε ένα προβληματάκι, δηλαδή θα πάτε και λίγο σημειωτών. Από την άλλη πλευρά, όπως έρχεστε από Νέα Ευκαρπία και κατεβαίνετε την Πολύχνη, από τα Μετέωρα μέχρι να φτάσετε και στο Επταπύργιο, θα συναντήσετε εκεί αρκετή κίνηση. Οι υπόλοιποι δρόμοι της πόλης, ναι, μεν έχουμε κίνηση, πολύ περισσότερο το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά από Αμπελό μέχρι τη συμβολή της με την Εχνατία, αλλά όχι κάποιο ιδιαίτερο.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

έχω ξαναπεί, η Αναστάσια σε μπερδεύει. Σε μπερδεύει πάρα πολύ. Τη φαντάστηκα έτσι, φτραχούλα, μαύρη. Έχει αυτή την αξάν λίγο της blues, ρε παιδί μου, και του gospel. Ξυλφίδα, ξανθιά, πανέμορφη, με καταπληκτική φωνάρα εδώ με τον Ben Moody. Από τους Evanescence συνεργάζεται στο Everything Burns, που ήταν και soundtrack στην ταινία Fantastic Four. Τι έχω να σας πω, ρε παιδιά, σε λίγο θα σας πω τα καθέκαστα για το καινούριο το πρόγραμμα. Καλή, θα τα συζητήσουμε αυτά, να δείτε. Θα σας τρατάρω και τα καινούρια τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ, τις καινούριες εκπομπές που έχουμε. Αλλά μέχρι τότε να σας πω τι έγινε χθες το πρωτάθλημα. Γιατί ενώ εγώ περίμενα να ξεκινήσω αυτήν την εβδομάδα χαρούμενος, πέρασα εγώ τώρα, βλέπεις, Champions League με το Χανούμι. Αλλά τι έγινε χθες, έφερα ισοπαλία τελευταίο λεπτό, ρε παιδιά, μας ισοφάρισαν. Καλά να μας κάνουν, το άξιζε να το κάνει αυτό η Κηφισιά. Είχαμε τη μεγάλη επιτυχία του Άρη που κέρδισε τον Όφη, είναι ομαδάρα και προκρίθηκε και αυτός στην Πέστο. Στο Europa Link. Μπράβο του και στον Όφη, μπράβο του και στον Άρη με 2-1 που κέρδισε. Ο ΠΑΟΚ με ανατροπή επίσης και ο Ολυμπιακός εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο, ο Ολυμπιακός τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει ακόμα μέλλον μπροστά. Έχουμε εδώ να κάνουμε τη δικιά μας την καζούρα. Όποτε χάνω εγώ να με πειράζετε και όποτε χάνετε εσείς σας πειράζω εγώ. Έτσι είναι αυτά. Δανεικά καρύδια δεν λένε. Στο χωριό μου αυτό λένε τουλάχιστον. Και φυσικά έχουμε έναν αθλητισμό ο οποίος πηγαίνει, παιδιά, τρένο. Τι να πεις για το 6-20 που πήδηξε ο άνθρωπος στρατόσφαιρα, ο δικός μας. Μπράβο στον Καραλή. Μπράβο σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν. Εντάξει, δεν μιλάμε για Τεντόγλου, δεν μιλάμε για την κολύμβηση που πήγαμε καταπληκτικά και στους μεσογειακούς και στους ευρωπαϊκούς αγώνες κολύμβησης. Γενικότερα χαίρομαι όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους και πολύ περισσότερο, παιδιά, τους χαίρομαι όταν πιάνουν το μικρόφωνο, κάθονται μπροστά σε μια κάμερα και δείχνουν ένα επίπεδο. Εκεί όπου ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος με τον τέταρτο και τον πέμπτο γίνονται μια αγκαλιά. Αυτό είναι αθλητισμός. Όλα τα υπόλοιπα, φύγια για μεταξωτές κορδέλες.

αγαπημένη Λίναρτ Σκίναρτ. Ό,τι πιο κλασικό υπάρχει και ό,τι πιο αναλύωτο στον χρόνο. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα στη Γογό Χριστοφορίδου από Σαντορίνη. Εκεί κι αν υπάρχει ηλιοβασίλεμα. Τα χαιρετίσματά μου επίσης στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα στη Νίκη και την Αναστασία, τις δύο της αδερφούλες εδώ στη συντροφιά μας την όμορφη. Καλημέρα στη Βενετία. Καλημέρα στη Βασιλική. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Χριστόφορο από Νέο Μαρμαρά. Και σας είπα ότι έχουμε καινούριο πρόγραμμα. Μα πώς. Εμείς μπορεί να ξεκινάμε 6 με 8, αλλά 8 με 10 έχουμε νέο Rainbow Morning Show. Ολοκένουργιο και ωραίο. Μαρία Μανατίδου από τα παλιά εδώ είναι μαζί σας. Αλλά μαζί της είναι ο Αντώνης Βλαβογελάκης και η Νίνα Νεκταρίδου και φτιάχνουν το τρίπτυχο της επιτυχίας στην κυριολεξία. Θα περάσετε καταπληκτικά. Δεν το συζητάω ούτε το παζαρεύω. Ακολουθεί η Ντέμι Γεωργιάδου από τις 11 μέχρι και τις 2. Από τις 4 μέχρι και τις 7 ένας παλιός γνώριμος εκεί από τις αρχές τη δεκαετία του 90, μπορεί 90, μπορεί 89. Ο καλός μου φίλος Θεοδωρής Κρουτσαλάκης, καλορίζικος κι αυτός. Καλημέρα στον Νίκο Μπογιατζή, 5 με 8, η μουσική μας βιβλιοθήκη. Και φυσικά ο ένας και μοναδικός αγαπημένος μου φίλος Θανάσης Μωραΐτης θα είναι μαζί σας από τις 8 μέχρι και τις 10. Αυτό είναι το ολοκένουργιο, το υπέροχο το πρόγραμμά μας, όπου εδώ θα προσπαθήσουμε ο καθένας με το δικό του το ύφος και το στυλ και όλοι μαζί ταυτόχρονα να φτιάξουμε ένα υπέροχο ραδιοφωνικό και μουσικό μοσαϊκό που θα έχει ενήμερος, θα έχει ψυχαγωγία, θα έχει τη σωστή δοσολογία για να περνάτε υπέροχα και να ξεκινάτε τη μέρα σας και να την κλείνετε το βράδυ. Και να κοιμόσαστε φυσικά με τη μουσική μας. Αύριο το πρωί, εγώ θα είμαι πίκο απίκο εδώ στο ραντεβού μου από τις 6 μέχρι και τις 8 στην Αρχιμηνιά για την μπαίνει αύριο Σεπτέμβριος. Να σας υποδεχτώ. Να είστε καλά, σας αποχαιρετώ με Coldplay, Paradise και Love is Like Oxygen από Sweet. Από μένα, γεια και χαρά σας.

0: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εντάξει, τρία μικρόφωνα είχα πολύ καιρό να πατήσω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν να έχουμε. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Νίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα! Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν έχουμε. Ο Αύγουστος φεύγει, το Rainbow Morning Show έρχεται.
1: Wow, Αντώνη, πες και εσύ κάτι.
3: Θα πω και καλημέρα.
1: Ναι.
3: Θα πω και καλή εβδομάδα. Και θα πω και καλό μήνα από σήμερα για αύριο. Γιατί σήμερα είμαστε αύριο, δεν είμαστε παιδιά.
1: Σε καλό σου. δεν το έδωσες. Εδώ είμαστε, παρεούλα, μέχρι και τις 11. Καλώς ήρθατε.

0: Μισό να τσεκάρω ότι δουλεύουν σωστά τα μικρόφωνα. Νίνα, μίλα Νίνα.
1: Ναι, ένα, δύο, τρία.
0: Αντώνη.
2: Μιλάω.
0: Ακούγεσαι.
2: Δεν ξεκινήσαμε καλά, παιδιά. Με θυμώνουν εδώ πέρα.
0: Εγώ φταίω, Αντώνη.
1: Μάτι.
0: Έχω μάτι.
2: Γιατί ήθελα να πω για κάτι σημαντικό. Είπα καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα από σήμερα για αύριο. Γιατί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, παιδιά.
0: Έλα, Αντώνη.
2: Πρωί-πρωί. Είμαι αισιόδοξα.
0: Ο Αντώνης πάντα με την καλή την κουβέντα. Λοιπόν, γεια σας και καλώς ήλθατε. Ήδη μας στέλνετε μηνυματάκια. Να σας πούμε από νωρίς-νωρίς, σας το είπαμε και χθες από τα social, ότι θέλουμε πάρα πολύ να στείλετε τα ηχητικά σας με τις ευχές σας, την καλή σας, την κουβέντα, τον καλό σας το λόγο στο 6943 80 80 89.
1: Παιδιά, δεν είναι μόνο η Μαρία εδώ, Αντώνης εκεί, ναι. Νίνα εδώ.
2: Στείλτε κανένα μήνυμα. Γιατί
0: έχουμε θέματα, παιδιά. Έχουμε θεματάκια. Λοιπόν, περιμένουμε τα ηχητικά σας μηνύματα με τις ευχές σας, τις καλές σας, τις κουβέντες. Θα τα παίξουμε όλα στον αέρα.
2: Καλά και τα γραπτά σας, αν θέλετε.
0: Εννοείται. Όλα. 6943-80-80-89. Αυτό είναι το Viber του 89 Rainbow. Δεν με θαυμάσατε που θυμήθηκα τον αριθμό χωρίς να κοιτάξω χαρτί.
2: Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια.
2: Και σε αυτή την ηλικία που είμαστε.
0: Λοιπόν, θέλουμε να σας πούμε ότι όλο το καλοκαίρι, όσοι εσείς κάνατε βουτιές και γενικά κάνατε διακοπές και απολαμβάνατε τη ζωή σας, εμείς εδώ σαν τους σύλλοτες δουλεύαμε οι τρεις μας. Πείτε λίγο.
1: Χαμός.
0: Πολύ πρόβα, παιδιά. Πολύ.
1: Με πολύ αγάπη, με πολύ κέφι, με πολύ μεράκι.
2: Μπρίο, ξέχασε τον μπρίο.
1: Ναι.
0: Τσαχπινιά. Λες μπρίο και ακούγεται κρύο. Πότε θα κάνει λίγο κρύο. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή για εσάς, με πολύ αγάπη. Και έτσι σκοπεύουμε να γίνουμε μια πολύ ωραία μεγάλη παρέα. Εμείς είμαστε ήδη παρέα.
2: Βεβαίως.
0: Και για όσους δεν το ξέρετε, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, οπότε θα κάνουμε μια μεγάλη παρέα.
2: Να με το συμπάθειο.
0: Τι είπατε?
2: Να με το συμπάθειο.
0: Μη δείχνεις, Αντώνη. Αντώνη, μη δείχνεις. Καλημέρα σε όλους.

0: αυτός είναι ο υπέροχος και αγαπημένος Chris Rea για το Road to Hell. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα είναι μαζί σας. Είναι η πρώτη μας μέρα. Καλημερούδια.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω πώς θα τα συμμαζέψω τα μηνύματα των ακροατών. Αλλά πριν πάμε στα μηνύματα των ακροατών, έχουμε άλλη δουλίτσα τώρα.
1: Σωστό.
0: Ναι, έχουμε.
2: Τι δουλίτσα?
0: Έχουμε αναλογική επανάσταση. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτό, γιατί θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή.
2: Να σας πούμε λοιπόν. Τι είναι αναλογική επανάσταση? Σε έναν κόσμο ψηφιακό, όπως ο κόσμος μας, που όλοι είμαστε μονίμως συνδεδεμένοι πάνω από μία οθόνη, το κινητό είναι η προέκταση του χεριού μας, η εκπομπή αυτή λοιπόν αποφασίζει από σήμερα να κηρύξουμε την έναρξη της αναλογικής επανάστασης.
3: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
4: Η σημερινή και πρώτη μας αναλογική αποστολή, φίλες μου και φίλοι μου, έχει να κάνει με το ραδιόφωνο και τη μουσική. Θέλω για μια μέρα να μην στριμάρετε τίποτα. Τρόμαξες? Λοιπόν, βρείτε το παλιό σας τρανζιστοράκι, της μαμάς, ξέρω εγώ, της γιαγιάς, βάλτε του μπαταρίες και ακούστε από εκεί.
2: Α, και την εκπομπή μας.
4: Ναι, και την εκπομπή μας. Νιώστε τη δόνηση των ραδιοκυμάτων να αγγίζει τρυφερά το ακουστικό σας νεύρο, χωρίς να έχει μετατραπεί σε ψηφία 01001110 κτλ. Σε κάποιον σερβερ κάπου μακριά στην Αμερική. Και αν ακούσετε και λίγα παράσιτα.
0: Ναι, δεν πειράζει, θα είναι το αλατοπίπερο της ακρόασης.
3: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Έχουν έρθει απίστευτα πολλά δικά σας μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν να έχουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας, για την θετική σας ενέργεια. Θέλουμε κι άλλα.
2: Γεια σου, Νικολάκη, που ακούς μέσα από το λεωφορείο από Ναύπακτο για Θεσσαλονίκη.
0: Ω, τι ωραία. Καλημέρα στον άγνωστο φίλο που λέει καλημέρα και στον Αντώνη. Καλημέρα και στην Νίνα. Καλή αρχή, Νίνα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και στη Ρίτσα και στο Δημήτρη και στην Κυριακή. Καλημέρα στη Σοφία, στην Ανέτα, στη Μαρία, χαμός.
1: Πολλά φιλιά και στην Ασημίνα και στον Μάκη.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα.
1: Ναι. Αν και ο Αύγουστος μας κράτησε το καλό του για τώρα, για τις τελευταίες μέρες, πάντως μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι καλά όσον αφορά τη θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στους 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 70%. Σήμερα ο υδράργυρος θα δείξει μέχρι τους 31 βαθμούς.
0: Βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Στον περιφερειακό έχουμε θέματα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του, που ξεκινά από το ύψος, τι να πω, της Τριανδρίας και φτάνει μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο κέντρο τώρα, Τσιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη, ρολάρει όμως το πράγμα, γιατί υπάρχουν τροχονόμοι και από νωρίς το πρωί. Τα χαιρετίσματά μου στις κυρίες και τους κυρίους που σφυρίζουν από τις 6 ώρα. Στην Εγνατία επίσης είναι σχετικά καλά τα πράγματα, με ένα σκάλωμα κάπου εκεί στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Η Όλγα είναι πεντακάθαρη, αρκετά φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Ανάληψης και μέχρι τουλάχιστον το ύψος της Νέας Ελβετίας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: 89 Rainbow. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
6: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα είναι μαζί σας. Και όπως λέει και η φίλη Ανέτα εδώ, σηκώστε τις κούπες σας, τους φρέντο σας, τους ελληνικούς σας και cheers για μια υπέροχη σεζόν.
1: Στην υγειά μας. Καλημέρα, καλή αρχή, καλή σεζόν έχουμε. Και κάθε μέρα, αυτήν την ώρα, θα μαθαίνετε από μας πώς θα πάει η μέρα σας, ο μήνας σας, ο χρόνος σας, η σχέση σας.
0: Ναι, γιατί συνεργαζόμαστε με τα καλύτερα ζωδιακά medium.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Κρυός, ο Σεπτέμβρης θα φέρει εντάσεις και νευράκια. Θέλεις να τα πεις όλα, αλλά άσε και κανέναν άνθρωπο στην ησυχία του.
1: Ταύρος, ο μήνας αυτός θα είναι σαν αφράτο κρουασάν με γέμιση υπαρξιακό. Απ' έξω βούτυρο, από μέσα τι κάνω με τη ζωή μου.
0: Δίδυμη, ακούς Αντώνη. Με τον ουρανό ανάδρομο στο ζώδιο σου, ο Σεπτέμβρης θα είναι σαν ομαδικό τσάτ που έπιασε φωτιά, πικάντικο, χαοτικό και κάποιος πρέπει να σε κάνει μιούτ.
2: Δεν μασάω.
1: Καρκίνος, σκέψου μία κατσαρόλα που βράζει με κλειστό καπάκι. Λες είμαι ήρεμος, αλλά ακούγεται από μέσα μπουρμπουλήθρα αναβρασμού.
0: Λιοντάρι, μετά την έκλειψη στον Λέοντα, ο μήνας αυτός θα είναι σαν κόκκινο χαλί που το μάζεψαν πριν τελειώσει την πόζα σου. Στενάχωρο, αλλά ακόμα γράφεις ωραία στο φως.
1: Παρθένος, η νέα σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει σαν σφουγγαράκι σε προσφορά. Θα καθαρίσει σπίτι, πρόγραμμα, υποχρεώσεις, δουλειές, ανθρώπους.
0: Ζυγός, από αύριο η μέρα σου θα είναι σαν φλερτ σε δοκιμαστήριο με κακό φωτισμό. Κάτι σου αρέσει, κάτι σε στενεύει και κάτι μάλλον θα το πάρεις σε λάθος νούμερο.
1: Σκορπιός, ο Σεπτέμβριος θα είναι σαν μαύρο φόρεμα σε τραπέζι με πρώην. Όλοι κάνουν ότι είναι άνετοι, αλλά το σύμπαν έχει βάλει ήδη μουσική θρίλερ.
0: Τοξότης, σκέψου ότι έχεις boarding pass που γράφει δουλειά αντί για Βαρκελόνη. Μεγάλο δράμα, αλλά κάπως πρέπει να πληρωθούν οι λογαριασμοί.
1: Εγώ καιρός, με τον χρόνο ανάδρομο να σου κρατάει το χέρι, ο Σεπτέμβριος θα είναι σαν αξιολόγηση προσωπικού μέσα στο ίδιο σου το κεφάλι. Χαλάρωσε λίγο, δεν είσαι πολυεθνική.
0: Υδροχός, με πλούτον ανάδρομα στον υδροχό, θα είναι σαν ντουλάπα που άνοιξες για να πάρεις ζακετούλα και βρήκες μέσα μόνο φαρελάκια.
1: Και ηχθείς, με την έκλειψη στους ηχθείς να κάνει μπουρμπουλήθρες, ο Σεπτέμβριος σου θα είναι σαν θάλασσα πριν από καταιγίδα. Θέλεις να μπεις, αλλά δεν σ' αφήνει ο ναυαγοσώστης.
0: Δεν πειράζει, θα παίξω με τον ναυαγοσώστη. Άμα είναι και φέτες.

0: το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Έχουν έρθει πάρα πολλά δικά σας μηνύματα. Δεν ξέρω πού είναι οι ανθοδέσμες. Δεν ξέρω πού είναι οι σαμπάνιες.
1: Τα καλαθάκια με τα ποτά, με τα αυτά.
0: Με τα χαβιάρια, με τα αυτά.
2: Σοκολατάκια, τα πάντα.
0: Δεν ξέρω πού είναι τα δώρα από το αφεντικό. Τα κόκκινα χαλιά, τα στρωμένα, κάτι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάθε μέρα τέτοια ώρα τι θα κάνουμε.
2: Τι θα κάνουμε.
0: Δεν ξέρω, τι θα μας πεις.
2: Κάθε μέρα λοιπόν τέτοια ώρα θα έχουμε το viral της ημέρας. Είναι πράγματα που μας έχουν κάνει εντύπωση, μας αρέσουν και με πολύ πολύ αγάπη θέλουμε να τα ακούσουμε και να τα σχολιάσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, το σημερινό viral θέλω να σας πω ότι το βρήκα εγώ. Είναι η κυρία με τα πατατάκια. Ακούστε.
3: Πάμε να κάνουμε γεμιστά πατατάκια. Ξεκινάμε με ατζούγια.
4: Λατρεύω ατζούγια.
3: Μορταδέλα.
4: Μας χοβολάει, παιδιά.
3: Ελίτσες. Πάλι τρέχουν τα χάλια μου.
4: Μπορώ μόλις μυρίσω αλμύρα.
3: Το Νιαγάρα πρέπει να κατεβάσω για να ξεδιψάσω μετά από αυτό.
4: Μπουράτα.
3: Κοιτάξτε, το είπα και στην αρχή, είναι λίγο αμφιλεγόμενο αυτό σαν συνδυασμό.
4: Θέλει κλασικό μεγάλο πατατάκι.
3: Υγιεινό.
4: Δεν είναι.
3: Να μην το εξηγηθώ.
0: Υγιεινό δεν είναι.
1: Ναι, αλλά είναι γκουρμέ, παιδιά, μην γελάτε, γιατί κοροϊδεύετε. Η κοπέλα είπε, εντάξει, πατατάκια με αντζούγια, μορταδέλα, ελιές και μπουράτα.
0: Ναι.
1: Αλλά ακούστε, αν το έλεγε έτσι. Χρυσαφένια, στραγανές, λεπτοτομές, γεώμηλου, με φιλέτο αλίπας, της αντζούγιας, ορίμανσης, ελιά καλαμών, παλαιωμένη σε άλμη, γαρνιρισμένη, με ταλιατέλες, μορταδέλες, μπολόνιας και βελούδινο κουόρε, την μπουράτα.
2: Κάτι λείπει.
1: Τι?
2: Σος γιαουρτιού.
1: Πορφυρή λίμνη από Γρεναδίνη, αλλά.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Μην είμαστε τσομπάνιδες.
0: Δεν σας μπορώ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν να έχουμε. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα είναι μαζί σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Προφανώς και η συνταγή που είχαμε λίγο πριν άνοιξε την όρεξη σε κάποιους και μας στέλνετε διάφορα. Ο Στέλιος λέει: Να, αυτά δεν μπορώ. Που παίζετε κομματάρες τώρα που λιώνω στην κίνηση και χρειάζομαι κάτι για να μην τα πάρω. Εμείς είμαστε εδώ, Στέλιο μου.
0: Μην αγώνεσαι.
1: Για όλους εσάς.
0: Να στείλουμε πολλά φιλιά και στους συναδέλφους μας από τα άλλα ραδιόφωνα που μας στέλνουν μηνύματα για καλή αρχή. Φέτος, παιδιά, θέλω να σας πω: πολιτισμός και Σουηδία το ραδιοφωνικό τοπίο στη Θεσσαλονίκη.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Και στον ανιψιό μου το Γιάννη που οδηγάει και αυτό στην κίνηση.
0: Α, και στο φιλιά. Φιλιά και στο ανιψούδι. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Μ' αρέσει πολύ που έχω χαλή για την κίνηση. Νιώθω υπερπαραγωγή
1: beep, beep.
0: Στην τοποθεσία 89 Rainbow. Λοιπόν, περιφερειακό δύσκολα είσαι άμα κινείσαι, γιατί δεν κινείσαι σχεδόν σε όλο το μήκος του περιφερειακού. Στην Βασιλίση Σόλγας κινείσαι μια χαρά. Στην Τσιμισκή επίσης κινείσαι μια χαρά. Λίγο εκεί στη Χάνθα έχει κάποια σταματηματάκια. Εγνατία το ίδιο. Η Λαγκαδά είναι αρκετά φορτωμένη στο ύψος των Αμπελοκήπων μέχρι και την Νεάπολη. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή τώρα, εκεί είναι τα ζόρια, γιατί από το ύψος της Ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία έχουμε αρκετές καθυστερήσεις.
1: Οπότε προσοχή, υπομονή στο δρόμο και αμέσως τώρα φύγαμε για τα νέα της ημέρας, παρέα με τον Αντώνη.
3: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλώς βρεθήκαμε. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Τον κόσμο που είχα τη φρούδα ελπίδα να μην μας δώσει έστω για μια μέρα για πρώτη είδηση κάτι κακό, αλλά του κάκου. Άσχημα λοιπόν τα νέα από το χθεσινό ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερίνια της Κύπρου, μετά από τη βύθιση καταμαράν με αρκετούς από τους 279 επιβαίνοντες νεκρούς ή αγνοούμενους. Σε πολύ πολύ βορειότερα γεωγραφικά πλάτη θα πάμε τώρα. Στην Ισλανδία λοιπόν το προχθεσινό δημοψήφισμα για πιθανή επανέναρξη διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση έφερε ένα οριστικό όχι και

Τερέζες στις Βρυξέλλες με αιχμή του δόρατος στους φόβους για περιορισμό των αλλιευτικών υδάτων της χώρας. Στη δική μας χώρα, φωτιά έχουν πάρει τα μολύβια στα επιτελεία των κομμάτων σχετικά με το τι θα μας πουν οι πολιτικοί μας επισκέπτες σε λίγες μέρες. Για παροχές ύψους 1,7 δισεκατομμύριων ευρώ μιλούν φήμες και ψήφιροι που βγαίνουν από χαραμάδες του Μαξίμου. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, θέλω να σας ενημερώσω ότι η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε πριν λίγες μέρες διακοπές στη Σαρδινία με γιότ και μάλιστα πόστερε φωτογραφίες με μπικίνι, φαντάζομαι θα είναι κάτι σημαντικό για να το δημοσιεύουν τα site. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι το Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Μείνετε μαζί μας γιατί αυτή την ώρα
6: θα παίξουμε βρες το ψέμα.
7: Και επίσης θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας.
5: Wow. Και εννοείται ότι θα απολαύσουμε παρέα υπέροχη μουσική.

0: Θα ανοίγω όλα τα μικρόφωνα τώρα. Λοιπόν, ανοίγω όλα. Σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Δημήτρελος.
0: Είναι το Rainbow Morning Show. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Θέλουμε στο 6943-80-80-89, εκτός από τα μηνύματά σας και τα ηχητικά σας που να μας δίνετε τις ευχές σας και τις καλές σας τις κουβέντες, θέλουμε και ένα ξεμάτιασμα. Σοβαρό. Δεν χρειάζεται. Μην πείτε όνομα. Κάντε όμως το ξεμάτιασμα, ρε παιδί μου. Γιατί εδώ πέρα σήμερα έχει γίνει ένας χαμός. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
1: Από αύριο θα διορθωθούν όλα, παιδιά. Εντάξει, όλα, και τεχνικά θεματάκια σήμερα. Πρώτη μέρα είναι. Ρυθμίζουμε ακόμα.
0: Μας είπατε λίγο έτσι για τα χαλιά, για τα κυλίμια. Σήμερα τα φέραμε τα χαλιά. Δεν τα έχουμε συνηθίσει. Είναι και μπουχάρες.
2: Εννοείται. Λοιπόν, κάθε μέρα τέτοια ώρα θέτουμε το δίλημα της ημέρας.
0: Έτσι.
2: Τι σημαίνει αυτό? Ότι εσείς καλείστε να πάρετε θέση, να πείτε τη γνώμη σας, την άποψή σας σήμερα.
0: Λοιπόν, πριν πούμε για το σήμερα, να πούμε ότι γενικά το δίλημα της ημέρας θα το μαθαίνετε εσείς από την προηγούμενη μέσω Instagram.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή, από γευματοβραδάκι ή με το τελείωμα της εκπομπής θα ανεβαίνει το δίλημα της επόμενης. Γι' αυτό follow 89 Rainbow τώρα. Να τα λέμε.
2: Σήμερα, φυσικά, ναι, το δίλημα είναι: θα προτιμούσες να ζήσεις χωρίς social media ή χωρίς καφέ για ένα χρόνο? Εδώ σας θέλουμε.
0: Λοιπόν, εγώ δεν.
2: Θέλει σκέψη.
0: Θέλει σκέψη. Εσύ τι, εσύ τι θα ήθελες να έχεις?
2: Εγώ. Για πες εσύ πρώτα.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εμένα ο καφές, επειδή άρχισε να με πειράζει τελευταία.
2: Ναι.
0: Και βλέπω ότι μου τσιτώνει λίγο το νευρικό σύστημα.
2: Ναι.
0: Και επειδή στα social έχω κάνει και πολλή δουλειά και μου έρχονται και πελατάκια.
2: Ναι.
0: Θα πω ότι πάρτε τον καφέ. Κρατάω τα social.
2: Εγώ χωρίς καφέ δεν μπορώ. Όπως και επίσης και οι άλλοι που ξέρουν ότι δεν μπορώ χωρίς καφέ, και αυτοί δεν μπορούν.
0: Σήμερα έχεις πιει καφέ, έτσι?
2: Ναι.
1: Μόνο καφέ, έτσι?
0: Μόνο καφέ.
2: Ναι, φαίνεται.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνυματάκια. Περιμένουμε τη δική σας απάντηση στο δίλημα της ημέρας. Με τι δεν θα μπορούσατε να ζήσετε για έναν ολόκληρο χρόνο? Χωρίς καφέ ή χωρίς social media? Για να σας δούμε.

0: το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και η Νίνα είναι μαζί σας. Συζητάμε για ένα πολύ μεγάλο δίλημα, για το με τι θα ζούσατε για έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Χωρίς καφέ ή χωρίς social media.
0: Ο Χρήστος λέει ότι σίγουρα χωρίς social, γιατί αν δεν πιω καφέ κάποιος θα πεθάνει και όποιος μπει ανάμεσά μας θα πεθάνει και αυτός.
1: Ναι, ο Ηλίας λέει καφέ, στα media δεν με αγγίζουν και τώρα.
0: Να, τέλειο. Λοιπόν, κάτσε λίγο γιατί έχω και άλλα μηνυματάκια. Χωρίς social media ούτε συζήτηση. Αν μου κόψεις τον καφέ για ένα χρόνο, ενημέρωσε πρώτα οικογένεια και συναδέλφους για λόγους ασφαλείας. Και η Έλενα λέει: κόψτε μου τον καφέ. Στα social έχω επενδύσει πάρα πολλές εργατόρες, παιδιά, για να ξέρω κυρίως τι κάνουν άνθρωποι που ούτε καν τους γνωρίζουν.
1: Έλατε.
0: Σοβαρό κι αυτό.

0: λέει απαπά τα social και πεταξάμιντα social, αλλά κάθε βράδυ το Instagram και το TikTok.
1: Το ψάξιμο χαμός.
0: Του κουτούκου αργαλιός μου, αχ που να είναι ο καλός μου. Άντε βρε, σας ξέρω. Λοιπόν, ο καφές έχει κερδίσει όπως έχετε καταλάβει.
2: Με διαφορά ενθαρρυντικό.
0: Ενθαρρυντικό, ναι.
1: Εννοείται.
0: Τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο.
2: Καλημέρα και σε κάτι πνεράδικα, παιδιά που συντονίστηκαν λίγο πιο αργά. Καφέ να πιείτε.
0: Καφέ δυνατό. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού.
1: Τι ωραία μέρα, τι ωραίος καιρός, 25 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Το μεσημέρι όμως ετοιμαστείτε γιατί θα φτάσουμε στους 31.
0: Βγαίνουμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Πολύ προβληματική η περιφερειακή οδός φυσικά. Στο μεγαλύτερο μήκος της. Δηλαδή βλέπω από την Πηλαία μέχρι και τις 40 εκκλησιές και από την Πολύχνη μέχρι και τις Σικαίες. Ένα διαστηματάκι εκεί μόνο φαίνεται πράσινο στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Η Τσιμισκή επίσης είναι φορτωμένη αυτή την ώρα, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της ανάληψης μέχρι και την Νέα Ελβετία. Πού να δείτε τι θα γίνει και όταν ξεκινήσει η έκθεση.
1: Πάντως, φέτος στη ΔΕΘ, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα. Αχα. Στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους, σε περιμένει με διαδραστικά activities και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
0: Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 έως στις 13 Σεπτεμβρίου.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. 89 Rainbow.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk, Scandinavian

0: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Έρχονται πολλά και πολύ συγκινητικά μηνύματα και σας ευχαριστούμε τόσο πολύ και οι τρεις μας για τα μηνύματά σας και για την αγάπη σας σήμερα.
1: Και εννοείται ότι θέλουμε κι άλλα. 6-9-43-80-80-89. Κάθε μέρα όμως, τέτοια ώρα, τι θα κάνουμε?
0: Θα παίζουμε.
1: Ναι! Λοιπόν, θα παίζουμε Βρες το ψέμα με δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό. Δηλαδή, θα κερδίζετε μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρετε ό,τι θέλετε από την υπέροχη ποικιλία που έχει το παραδοσιακό.
0: Τι θέλουμε για να έχουμε μια καλή μέρα? Θέλουμε καλό καφέ, νόστιμες θρεπτικές γεύσεις και ένα μεγάλο χαμόγελο. Όλα αυτά φτιαγμένα με προσοχή και αγάπη από το παραδοσιακό, που σε φροντίζουν σαν το σπίτι σου. Όπως και να είναι η μέρα σου, στο παραδοσιακό ξέρουν να σου τη φτιάχνουν και βρίσκονται και σε πάρα πολλά σημεία σε όλη την πόλη. Τώρα, τι θα κάνουμε, πώς θα παιχτεί αυτό το παιχνίδι? Ο Αντώνης θα μας πει.
2: Λοιπόν, κάθε μέρα εγώ θα σας λέω τρεις φράσεις, mm-hmm. εκ των οποίων η μία θα είναι ψέμα, μούφα.
0: Μούφα.
2: Οι άλλες δύο θα είναι facts, όπως έλεγε η γιαγιά η Ελένη στην Ιερισσό παλιά. Στην κοινοπολιτεία η Ιερισσός. Λοιπόν, το ένα θα είναι ψέμα. Θέλουμε να ανακαλύψετε το ψέμα.
0: Το ψέμα θέλουμε να βρίσκετε, όχι την αλήθεια. Λοιπόν, και για να σας το κάνουμε πιο εύκολο, θέλουμε να στείλετε την απάντησή σας με ηχητικό μήνυμα στο Viber στο 6943-808089. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός φυσικά θα κερδίσει, θα εκτιμηθεί βεβαίως δεόντως μία γλυκιά καλημέρα και το όνομά σας. Ακούτε πολύ, πολύ προσεκτικά τις τρεις mm-hmm. φράσεις που λέει ο Αντώνης
1: και προσπαθείτε να βρείτε το ψέμα.
0: Το ψέμα.
3: Βρες το ψέμα.
2: Λοιπόν, σε αγαπημένες χώρες θα πάμε σήμερα.
0: Κατάλαβα. Θα μας φάει το κρύο.
1: Βόρεια, βόρεια.
0: Για πες, για πες.
2: Λοιπόν, ένα. Υπάρχει πόλη στην Νορβηγία που χρησιμοποιεί τεράστιους καθρέφτες για να φέρνει το φως του ήλιου στην πλατεία.
0: Αχ, τι μ' αρέσει.
2: Επειδή περιβάλλεται από βουνά, ξέρεις.
0: Πολύ ρομαντικό. Το δύο.
2: Υπάρχει χωριό στην αγαπημένη Ισλανδία όπου απαγορεύεται να δώσεις όνομα σε σκύλο χωρίς την έγκριση του δημάρχου.
0: Καλή, αυτοί έχουν και κάτι περίεργα ονόματα εκεί πέρα.
2: Για Φιατλαγιοκούτλ.
1: Ξαναπέστο.
2: Και άμα είσαι η κόρη του βουνού, είναι για Φιατλαγιοκούτλ, το τυρ, ας πούμε, το ηφαιστείο, το θυμάσαι έτσι.
0: Πάρα, έχει κάνει
2: 2010
0: πρόβα.
2: Ήταν.
0: Πόση ώρα το κάνεις πρόβα?
2: Από το 2010.
0: Πάμε στα τρία.
2: Λοιπόν, υπάρχει νησί στην Ιαπωνία με περισσότερες γάτες από ό,τι ανθρώπους.
1: Γιατί γάτες?
0: Είναι ωραίες οι γάτες.
1: Όχι.
0: Έλα, ναι.
1: Σκυλάκια.
2: Ωραία και τα σκυλάκια, ρε παιδί μου, αλλά τα σκυλάκια τώρα, άμα είναι περισσότερα από τους ανθρώπους, φαντάσου φασαρία. Δεν θα κοιμάται κανείς το βράδυ.
0: Ένα δίκιο το έχει.
2: Ένα γατούλα.
0: Ποιο είναι το ψέμα?

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο σε αυτή τη ζωή, να βρίσκεις τις αλήθειες ή τα ψέματα. Εμείς πάντως αυτό το παιχνίδι ψάχνουμε πάντα το ψέμα. Και μαζί μας έχουμε την Αναστασία. Αναστασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή σεζόν.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, Αναστασία,
1: παρέα,
0: τι κάνεις?
1: Ταιριάζει παρέα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Αναστασία, πες μας λίγο, ποια είναι η σωστή απάντηση, ποιο είναι το ψέμα?
1: Είναι το δύο, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο, γιατί πολύ καταπληκτικό μου κάνει.
2: Για να σας βοηθήσω.
1: Μου θύμισε και τα του κορονοϊού, ξέρεις, που βγαίναμε με τα μηνύματα και με τα σκυλάκια να τα βγάλεις βόλτα και τα σχετικά.
0: Σωστό. Αναστασία, μπράβο. Βρήκε το ψέμα. Δεν υπάρχει χωριό στην Ισλανδία, φυσικά, όπου απαγορεύεται να δώσεις όνομα σε σκύλο χωρίς την έγκριση του δημάρχου. Αυτό είναι το νόημα. Και κερδίζεις και μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ από το παραδοσιακό για να πας να πάρεις ό,τι πρωινάκι και ό,τι καφεδάκι θέλεις.
1: Πέσει, Αλμακού, γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο.
0: Αναστασία, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι έχεις κάνει?
1: Τι έχω κάνει? Το γαρικό!
3: Τράφησε!
0: Σε ευχαριστούμε. Φιλιά και καλημέρες. Να είσαι καλά.
1: Χαίρομαι πιο πολύ γι' αυτό, γιατί είμαι άνθρωπος της θετικής ενέργειας. Θα έχετε την καλύτερη σεζόν.

0: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλημέρα!
0: Ο Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα είναι μαζί σας. Θα βγούμε μια βολτίτσα λίγο τώρα στους δρόμους της πόλης. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Beep, beep.
0: Αυτό πρέπει να γίνει. Μ' αρέσει το χαλί μου, κάτσε να το βάλω λίγο πιο δυνατά.
1: Θες να λέω κι εγώ beep, beep.
0: Κάνε.
1: Beep, beep. Beep, beep.
0: Ο road runner, μην ανεκταρίζει.
2: Κάνε το κογιότ.
0: Κάνε το κογιότ, έλα, κάνε. Λοιπόν, σαν να σας κυνηγάει ένα κογιότ, αγαπητά μου road runner, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, που έχει κίνηση από νωρίς το πρωί, ειδικά στον περιφερειακό, που τώρα κάπως λίγο τα πράγματα έχουν γίνει καλύτερα, στο κομμάτι που βρίσκεται προς Κωνσταντινοπολίτικα. Γιατί το υπόλοιπο κομμάτι προς δυτικά είναι πολύ, πολύ φορτωμένο. Πολύ, πολύ φορτωμένη και η Τσιμισκή σε όλο της το μήκος, με αρκετές καθυστερήσεις, η Εγνατία ρολάρει πιο καλά, με μόνο μια μικρή καθυστέρηση στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Αρκετά φορτωμένη τέλος η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Και τώρα φύγαμε για τα νέα της ημέρας. Αντώνη, ρίχτο!
3: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλώς βρεθήκαμε. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Στον κόσμο τον οποίο είχα ελπίδες ο αφελής να βρει πιο ήσυχο η έναρξη της σεζόν, αλλά πού τέτοια τύχη. Καμία σοβαρή εξέλιξη από τα στενά του Ορμούς που παραμένουν πιο στενά από ποτέ, την ώρα που και στο άλλο μέτωπο η Ρωσία προαναγγέλει μαζικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας. Άσχημα τα νέα και από το χθεσινό ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερινία της Κύπρου μετά την βύθιση καταμαράνουν αρκετούς από τους 279 επιβαίνοντες να έχουν βρεθεί νεκροί ή να παραμένουν αγνοούμενοι. Στα δικά μας τώρα φωτιά έχουν πάρει τα μολύβια στα επιτελεία των κομμάτων σχετικά με το τι θα μας πουν οι πολιτικοί μας επισκέπτες σε λίγες μέρες. Για παροχές ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ μιλούν φήμες που βγαίνουν από χαραμάδες του Μαξίμου. Στα ακόμη πιο δικά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, πέμπτη μέρα πλήρους λειτουργίας επιτέλους του μετρό μετά την ένταξη και των σταθμών της Καλαμαριάς. Και όσοι κινήστε

Γενικά με αστικές συγκοινωνίες, ρίχτε μια ματιά στους πίνακες του ΟΣΕΦ, γιατί έχουμε κάποιες μικροαλλαγές γενικά στον συγκοινωνιακό χάρτη. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, θέλω να σας ενημερώσω ότι η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε πριν λίγες μέρες διακοπές στη Σαρδινία με γιότ και μάλιστα πόστερε φωτογραφίες με μπικίνι, φαντάζομαι θα είναι κάτι σημαντικό για να το δημοσιεύουν τα site. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
3: Μανάρια, χαλαρώσαμε.
4: Περνάμε πολύ ωραία
3: στο παρασκήνιο και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Λοιπόν, καλώς ήλθατε στην τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Μείνετε μαζί μας.
4: Γιατί αυτή την ώρα έρχονται τα νέα της ημέρας, δικά σας μηνύματα και φυσικά σε λίγο πράγματα βγαλμένα από τη ζωή.

0: αυτό είναι το αγαπημένο σας, ελπίζουμε να γίνει, Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής.
1: Ο Αντώνης μου κάνει γούτσου γούτσου εδώ.
0: Τι γίνεται, Αντώνη? Γιατί πιάνεστε, ρε παιδιά? Ο Παπαγιανόπουλος δεν το έλεγε αυτό στην ελληνική ταινία?
1: Δεν θυμάμαι.
2: Είδα τι θα συζητήσετε και λέω να βγαίνω εγώ έξω για καφέ τώρα.
1: Ναι.
2: Πείτε γιατί... τα εσείς κουβεντιάστε.
0: Εντάξει, Αντώνη μου, εντάξει.
1: Ήρθε η ώρα. Από τη ζωή βγαλμένη.
0: Για
1: αυτή
0: πες.
1: Η ώρα. Mm-hmm. Βγήκαμε, είδαμε, ρωτήσαμε, ψάξαμε, μάθαμε και τελικά. Καλές και οι έρευνες, καλές και οι μελέτες, αλλά σαν τη βιωματική εμπειρία.
0: Δεν έχει. Χαλκιδική τώρα και χαζά.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Φίλοι και φίλες.
0: Μίλα μας.
1: Οι γυναίκες είναι πιο ευτυχισμένες όταν είναι σε σχέση με νεότερους άντρες.
0: Καλά, εννοείται πως είναι.
1: Ρώτησε, ποια να. Θες, Σερ, ναι. Μαντόνα, ναι.
0: Είναι χαζή. Do you think Madonna is stupid?
1: Έτσι, Joan Collins, Despina Vandy.
0: Despina Vandy.
1: Ρώτησε, γιατί είναι θέμα ενέργειας.
0: Τους έχω δει στο αεροδρόμιο.
1: Άντε.
0: Τους έχω δει, μαζί.
1: Α. Τι έλεγα, είναι θέμα ενέργειας. Uh-huh. Δεν έχει, είμαι κουρασμένος, βλέπω μάτσε, τώρα τι θέλεις. Κατάλαβες, είναι εκεί, πάμε. Κάνουμε.
0: Δεν είναι κάνουμε μόνο. Δεν είναι ο νεότερος άντρας, κάνουμε.
1: Είναι και ξανακάνουμε.
0: Είναι κάνουμε και ξανακάνουμε και κάνουμε και κάνουμε και κάνουμε και κάνουμε.
1: Και ξανακάνουμε.
0: Γι' αυτό είναι ευτυχισμένες οι γυναίκες με νεότερους άντρες. Επίσης δεν χρειάζεται να μιλάς και πολύ. Να αναλύεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό
1: σωστό.
0: Πιστεύω εγώ.
1: Εσείς τι λέτε?
0: Εσείς θέλουμε να μας πείτε τη γνώμη σας.
1: Περιμένουμε μηνύματα στο Viber 6943 80 80 89.
0: Τσάκαλο είναι η Νίνα, παιδιά. Έμαθε το τηλέφωνο από την πρώτη μέρα. Νίνα, φίλε μου, σε συγχαίρω.

0: είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Η Νίνα λίγο πριν έφερε μια έτσι είδηση από τη ζωή βγαλμένη, ότι οι γυναίκες είναι πιο ευτυχισμένες με νεαρότερους συντρόφους. Η Λάνα λέει, μας πείσατε.
1: Χωρίζω. Φέρτε μου, λέει, τον πιπερό. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ.
0: Σ' αγαπώ. Και περίμενε λίγο. Α, ένας άλλος φίλος λέει, αν η γυναίκα παίρνει και σύνταξη, ακόμα καλύτερα.
1: Και ο Κώστας λέει, παιδιά, και το αντίθετο ισχύει.
0: Οπ.
1: Θα ασχοληθούμε άλλη φορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα μιλάμε για τις γυναίκες που είναι πιο ευτυχισμένες με νεότερους συντρόφους. Ο φίλος ο Ηλίας εδώ δεν το έχει πιάσει το θέμα. Γιατί λέει, είναι μύθος, λέει, είναι ψέματα αυτά που λέτε. Είμαι 45, η γυναίκα μου 33 και έχουμε να το κάνουμε 2 χρόνια. Ή θα έχει πονοκέφαλο ή είναι κουρασμένη.
1: Jeez.
0: Διάβασε ξανά το μήνυμά σου και άκουσε ξανά τη φράση που είπαμε, Ηλία. Οι γυναίκες είναι πιο ευτυχισμένες όταν έχουν σχέση με νεότερους άνδρες. Εντάξει, Ηλία μου. Φανταστική Ηλία. Να σου πω κάτι. Εγώ και μόνο που βλέπω νεαρότερους άντρες στο
1: ναι,
0: TikTok,
1: ναι,
0: θα το πω. Είναι my guilty pleasure. Και ανταλλάσσω και μηνύματα με φίλες μου.
1: Συγγνώμη κιόλας, α, μπράβο. Δεν είναι ότι τα βλέπεις μόνο. Είναι ότι τα στέλνεις και σε όλες εμάς.
0: Έχω κατηγορίες, θέλω να σας πω. Έχω Ιταλούς, στέλνω σε Νίνα και σε Ραφαέλα. Άλλα μελαχρινά αγόρια έως πολύ μελαχρινά. Στην φίλη μου τη Μαργαρίτα και σε κανένα δυο άλλες φίλες ονόματα δεν αποκαλύπτω. Γενικά, θεωρώ ότι και μόνο στη θέαση του νεαρότερου άντρα υπάρχει και εκρίνεται, ρε παιδί μου, μια σερωτονίνη, μια φερομόνη.
1: Υπάρχει.
0: Η Σοφία λέει, εγώ πάλι είμαι με μεγαλύτερο και μια χαρά ευτυχισμένη είμαι. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι να είναι νεότερος. Είναι να μην σου σπάει τα νεύρα ανεξαρτήτως ημερομηνίας γέννησης. Θα συμφωνήσω και με αυτό.

0: Ήθελες να πεις κάτι, Νινάκη?
1: Ναι, καφέ δεν έχω πιει. Νερό δεν έχω πιει.
0: Τουαλέτα δεν έχεις πάει. Θα κάτσεις εκεί στη θέση σου μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Ένα μισά ωράκι έμεινα.
1: Κολλημένη.
0: Πότε πήγε 10:30 η ώρα, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι σήμερα.
1: Πραγματικά.
0: Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα είναι μαζί σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού.
1: Καλά το πάμε, ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, άπνοια και υγρασία στο 64%. Έχουμε μέλλον ακόμα βέβαια μέχρι τους 31 βαθμούς.
0: Πότε θα δροσίσει ξέρουμε, κυρία Νίνα?
1: Από εβδομάδα.
0: Από εβδομάδα, άντε να δούμε. Στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι συμβαίνει με κίνηση αυτή την ώρα. Η Τσιμισκή είναι μπλοκαρισμένη από την αρχή ως το τελείωμά της. Η Εγνατία είναι σε καλύτερη κατάσταση, η Ρολάρη. Μόνο στο ύψος του Βαρδάρη και στην αρχή εκεί στο ύψος του Συντριβανίου βλέπω μικρές καθυστερησούλες. Τι άλλο βλέπω? Βλέπω ότι και στο περιφερειακό έχουμε καθυστερήσεις, κυρίως στο δυτικό κομμάτι, από τις Σικές μέχρι και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Λίγο στις 40 εκκλησιές και μερικά σκαλώματα στα Κωνσταντινοπολίτικα. Επίσης στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τον ΤΕΠΟ. Είμαστε και σε διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης κλίμα. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Και φέτος στη ΔΕΘ, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και της Πλατείας Αριστοτέλους. Μας περιμένει όλους με διαδραστικά activities και εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία έχουν στο επίκεντρό τους την ανθρώπινη ενέργεια.
1: Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
0: Πάμε τώρα να μάθουμε τα νέα της ημέρας από τον Αντώνη.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Τον κόσμο που είχα τη φρούδα ελπίδα να μην μας δώσει έστω για μια μέρα για πρώτες ειδήσεις κάτι κακό, αλλά του κάκου. Άσχημα λοιπόν τα νέα από το χθεσινό ναυάγιο στην Κερίνια μετά από βύθιση καταμαράν με αρκετούς από τους 279 επιβαίνοντες νεκρούς ή αγνοούμενους. Στα της Μέσης Ανατολής, καμία σοβαρή εξέλιξη από τα στενά του Ορμούς που παραμένουν πιο στενά από ποτέ, την ώρα που στο άλλο μέτωπο η Ρωσία προαναγγέλει μαζικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας. Στη δική μας χώρα, φωτιά έχουν πάρει τα μολύβια στα επιτελεία των κομμάτων σχετικά με το τι θα μας πούν οι πολιτικοί μας επισκέπτες σε λίγες μέρες. Για παροχές ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ μιλούν φήμες και ψήφιροι που βγαίνουν από χαραμάδες του Μαξίμου. Στα της Θεσσαλονίκης μας, πέμπτη μέρα πλήρους λειτουργίας επιτέλους του μετρό μετά την ένταξη και των σταθμών της Καλαμαριάς, και όσοι κινείστε γενικά με αστικές συγκοινωνίες, ρίχτε μια ματιά στους πίνακες του ΟΣΕΦ, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές γενικά στον συγκοινωνιακό χάρτη. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, θέλω να σας ενημερώσω ότι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η οποία, ας είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι, συμπλήρωσε, μαθαίνω, 13 χρόνια από το πρώτο της ραντεβού με τον Φώτη Μπερνάντο, να ζήσουν τα παιδιά ευτυχισμένα. Αυτά προς το παρόν από εμένα, τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. 89 Rainbow. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

0: τώρα τι θυμήθηκα. Ακούτε το Rainbow Morning Show καταρχάς με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Θυμήθηκα που ο Αντώνης παλιά είχε πάρει συνέντευξη στο Phil Collins.
1: Ναι,
0: το θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια. Και ξεκίνησα. Hey Phil, how do you feel?
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: I've been waiting for this moment all my life, του είπα.
2: Τέλειο, τέλειο. Θέλετε να σας πω πώς καταπολέμησα το άγχος μου, το σουκού που πέρασε.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, είδα.
1: Το άγχος για την εκπομπή.
2: Ναι, για την πρεμιέρα μας. Είδα δύο ταινίες, μία σειρά 10 επεισοδίων, διάβασα ένα βιβλίο και έκανα γενική καθαριότητα σπιτιού.
1: Καλά πήγε.
0: Θες να φύγει το επόμενο σουκού. Να δει σπίτι μου. Να σε πιάσει το άγχος.
1: Έλα και από το στούντιο λίγο.
0: Έρχομαι. Το σπίτι μου θέλει. Και εγώ είδα μία σειρά, αλλά δεν θυμάμαι τον τίτλο. Θα σας την προτείνω μέσα στην εβδομάδα. Να συμμαζευτούμε λίγο κιόλας, γιατί σήμερα πρώτη μέρα, ναι, λίγο παιδιά.
1: Ναι, όσο
0: τάξη,
1: να πεις.
0: Ναι. Ένα άγχος το φάγαμε.
2: Τι σας λοιπόν, έχω.
0: Ακούστε τώρα, η Νίνα. Η Νίνα κρατάει μια μπατονέτα.
2: Έρχομαι.
1: Το βλέπω και λέω.
0: Εγώ την ξέρω την ιστορία, ναι, την ακούστε εσείς.
2: Έρχομαι στο ραδιόφωνο. Ναι. Με σταματάει μία κυρία. Καλημέρα. Καλημέρα, λέω κι εγώ. Φαίνεσαι πολύ καλό κορίτσι. Ευχαριστώ, λέω, πώς το κατάλαβε η κυρία. Και μου δίνει αυτή την πατονέτα.
0: Να.
2: Λέω,
0: και της λέω, την πήρες. Και μου λέει, ναι, την πήρες.
2: Γιατί όμως, γιατί μου είπε ότι είναι ευλογημένη.
1: Αν την ευλόγησε, λέω τώρα εγώ στο αυτή της ή στη μύτη της, ας πούμε. Και εσύ κουβαλάς τώρα εδώ πέρα μικρόβια ή έστω.
2: Αυτό σκέφτηκα. Λέω, λες να βρει και κάτι ξεχασμένο μέσα στην
1: τσέπη. Και την κρατάει και την κουνάει μες στο στούντιο, παιδιά. Δηλαδή.
0: Να κολλήσουμε όλοι. Κοίτα, την πήγε σπίτι της, δεν είχε σπίτι της. Ας λέω, είσαι τρελή, ρε συντηρία. Και μου λέει, Μαρία, να σου πω κάτι, μου λέει. Εγώ φοβήθηκα να την πετάξω. Γιατί αν είναι όντως ευλογημένη και πετάω την ευλογία στα σκουπίδια.
2: Μη με δίνετε έτσι.
1: Δεν κακή μπίζνα πάντως. Γιατί φτηνές είναι οι μπατονέτες.
2: Θα την πετάξετε εσείς, να πάρετε εσείς την αμαρτία.
0: Κατάλαβες. Τέτοια, να σου πω κάτι. Βάλτε σε ένα χαρτάκι, σε ένα αλουμινόχαρτο. Μπράβο. Θα τη βάλουμε και σε ένα αλουμινόχαρτο και θα την έχουμε μέσα στο στούντιο για να πάει καλά η σεζόν.
2: Τη ευλογημένη μπατονέτα.
0: Αυτά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: λοιπόν, την πατονέτα θα την κρατήσουμε. Το αποφάσισα.
1: Τι πέταξε.
2: Την έδωσε και την πέταξε.
0: Θα την πάρω από τα σκουπίδια τώρα εγώ. Γιατί εδώ ο Χρήστος λέει ότι η διαφορά της απλής και ευλογημένης μπατονέτας είναι ότι η δεύτερη αφαιρεί και τις αμαρτίες που άκουσες.
1: Χρήστο, δεν είναι όμως μόνο για τις αμαρτίες που ακούμε. Τι γίνεται και με αυτές που κάνουμε.
2: Εκεί δεν θες μπατονέτα.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σε πω. Εκεί δεν θες μπατονέτα, εκεί θέλεις μωρομάντιλο. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ακούσουμε. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά και πολύ αγαπησιάρικα μηνυματάκια που στείλατε σήμερα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και από χθες το βράδυ. Ελπίζω να έχω σηκώσει τη σωστή τη φέτα τώρα, γιατί πρέπει να βάλω μερικά ηχητικά εδώ από το Viber.
1: Μικρή, μεγάλη, μωρά, χαμός.
0: Περίμενε. Ακούγεται.
3: Σας εύχομαι καλή αρχή, με πολλά γέλια και με πολύ χαρά. Σας εύχομαι καλή αρχή, με πολλά γέλια και με πολύ χαρά.
0: Ευχαριστούμε, γλυκουλίνα μας. Είσαι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο και το ηχητικό του Δημήτρη.
4: Καλημέρα. Καλή αρχή, καλή σεζόν.
2: Ευχαριστούμε.
4: Εύχομαι ό,τι καλύτερο στο νέο σας ξεκίνημα.
0: Σε ευχαριστούμε.
4: Πολλά φιλιά από Έδεσα.
0: Σε ευχαριστούμε, αγαπημένο μας Δημήτρη. Λοιπόν, και έχω κι άλλο ένα εδώ από αυτά που ξεχώρισα, της Νατάσας.
5: Παιδιά, σας εύχομαι καλή αρχή, σας στέλνω όλη μου την αγάπη και ανυπομονώ να ταξιδεύω μαζί σας, με τις μουσικάρες σας και την καλή σας διάθεση μέχρι την άκρη του ουράνιου τόξου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Αχ, είστε και ρομαντικές ψυχούλες. Πολύ σας ευχαριστούμε.

0: Άντε πάλι.
1: Τι έχεις πάθει? Τι έχω πάθει, Νίνα?
2: Νίνα, εσύ το ξέρεις? Αν η γιαγιά μου είχε παντρευτεί τον Λένι Κράβιτς, θα τη λέγανε Κεραλένι Κράβιτς.
1: Περίμενα ότι θα το πει. Για να καταλάβεις πόσο καλά ξέρω τον Αντώνη Βλαβογελάκη. Περίμενα ότι θα μιλήσει για τη γιαγιά του τη Λένι. Γι' αυτό έκανα αχαχαχ. Ήτανε πάσα αυτό. Λοιπόν, μάγες, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής.
3: Αυτό ήταν. Θέλω κι άλλο.
1: Τζάμπα αγχώθηκες. Τζάμπα το άγχος. Λοιπόν, να σας πούμε, καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία ενέργεια, τα καλά σας λόγια κλπ.
3: Για την αγάπη σας.
1: Για τα μηνύματα, για την αγάπη, για τις μπουγάτσες, τα λουλούδια, τα χαβιάρια, τις σαμπάνιες.
3: Τις μπατονέτες, όλα.
1: Ναι, γενικά, ό,τι μας ήρθε ήταν μπατονέτα. Μόνο μια μπατονέτα πήρε η Νίνα. Οι υπόλοιποι, τίποτα, μηδέν. Ακολουθεί Ντέμι Γεωργιάδου, 11 με 2. 2 με 5.
3: Θοδωρής Κρουτσαλάκης.
1: 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής. Και 8 με 10 αγαπημένος Θανάσης Μωραΐτης. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8, αμέσως μετά το Γιώργο Μπιτσάκο, που είναι 6 με 8 στην παρέα σας στον 89 Rainbow.
3: Πολλά φιλιά.
1: Καλημέρα, φιλιά.

0: μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 89 Rainbow. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Ντέμι Γεωργιάδο εδώ. Στον 89 Rainbow παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 2 καθημερινά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του μήνα και ημερολογιακά τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Ψυχραιμία. Όλα παίζουν. Θα αναρωτιέστε τώρα εσείς ποια είναι αυτή, πότε ήρθε, από πού ήρθε. Θα συστηθούμε, παιδιά. Όλα θα γίνουν. Έχουμε 3 ώρες μπροστά μας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Πάντως η σημερινή Δευτέρα έχει ένα επιπλέον βάρος, γνώμη μου. Γιατί δεν είναι απλώς Δευτέρα, είναι αυτή η Δευτέρα που έχουν όλοι αρχίσει να επιστρέφουν. Η κίνηση θυμίζει πάλι κανονική πόλη, δεν είναι αυτό το 15 Αύγουστο το ωραίο, πας όπου θέλεις, παρκάρεις όπου θέλεις, κινείσαι με ευκολία και άνεση. Και επίσης ακούσα αυτή την ωραία φράση που μας έχει στιγματίσει όλους, από Σεπτέμβρη. Λοιπόν παιδιά, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, ο Σεπτέμβρης είναι αύριο. Καλή μας τύχη.

Και για να έχουμε μια όμορφη ημέρα και για να γνωριστούμε και καλύτερα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Έχετε αδειάσει βαλίτσα? Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που επιστρέφουν και μέσα σε μισή ώρα έχουν τακτοποιήσει τα πάντα, τους οποίους προσωπικά δεν τους εμπιστεύομαι καθόλου, και όλοι οι υπόλοιποι που ζουν δίπλα σε μια ανοιχτή βαλίτσα για 4 εργάσιμες έως 4 εβδομάδες. Προσωπικά ανήκω στην κατηγορία των 4 εβδομάδων. Και ποιον ενόχλησα, ποιον πείραξα και γιατί είμαι λάθος, να μου πείτε.

Επιστρέψαμε εδώ στον 89 Rainbow. Ντέμι Γεωργιάδου στα μικρόφωνα. Θα τα λέμε παρεούλα μέχρι και τις 2. Στο μεταξύ, διαβάζω τα μηνύματά σας που σας ρώτησα για το άδειασμα της βαλίτσας. Και θέλω να πω ότι έχω γελάσει πάρα πολύ. Έχω ταυτιστεί πάρα πολύ, καθότι βλέπω ότι παραπάνω από τους μισούς σε αυτήν εδώ την παρέα ανήκουμε στην ίδια κατηγορία. Αυτοί που αδειάζουν αυτή τη ρημάδα τη βαλίτσα μετά από μια εβδομάδα τουλάχιστον και μετά από πάρα πολύ σκέψη. Ελευθερία το ονομάζω αυτό. Είμαστε ελεύθερα πνεύματα. Συνεπώς, το επόμενο μας το

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: 89 Rainbow. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
7: Πήγε κιόλας 12 και κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα εδώ στο 89 Rainbow. Είμαι η Ντέμι Γεωργιάδου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Προς το παρόν συντονιστείτε για αληθινή μουσική. Billy Idol, Rebel Girl.

0: Νίκη μόλις έστειλε ένα μήνυμα και λέει ότι είναι αυτή η στιγμή του χρόνου που σταματάμε επίσημα να ευχόμαστε καλό καλοκαίρι όταν συναντάμε κάποιον γνωστό μας έξω. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, τι θα λέμε από εδώ και πέρα, καλό φθινόπωρο? Δεν είναι λίγο υπερβολή από αύριο? Δηλαδή, έχουμε ακόμα 35 πλάς βαθμούς μερικές μέρες. Δεν ξέρω, το βρίσκω λίγο υπερβολικό. Πάμε σε διαφημίσεις και θα το συζητήσουμε.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 89 Rainbow.
5: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

Σαββατοκύριακο μας πέρασε, έπεσε το μάτι μου σε ένα πάρα πολύ γνωστό βίντεο κλιπ από Tok Tok και It's My Life και δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ. Και αν αναρωτηθήκατε το ίδιο πράγμα που αναρωτήθηκα κι εγώ. Γιατί ο Mark Hollis μοιάζει να αρνείται να τραγουδήσει. Και τελικά υπάρχει λόγος. Ο Hollis δεν ήθελε να κάνει lip sync για τις ανάγκες του βίντεο. Όταν μάλιστα η δισκογραφική ζήτησε να ξαναγυριστούν οι σκηνές καθότι δεν ήταν ικανοποιημένοι, εκείνος αποφάσισε να κάνει ακριβώς αυτό που του ζήτησαν, αλλά επίτηδες τόσο άσχημα και τόσο υπερβολικά, ώστε ουσιαστικά να κοροϊδεύει την όλη διαδικασία. Πάρα πολύ Mark Hollis όλο αυτό και κάπως πάρα πολύ ταιριαστό για ένα τραγούδι που λέγεται It's My Life.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Ορίστε τα καλά τα νέα. Μετά από ένα μικρό απρόβλεπτο που είχε μέσα στο καλοκαίρι, ο Λένι Κράβιτς επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή. Και λέω καλά νέα, γιατί αν θυμάστε καλά, τον Αύγουστο χρειάστηκε να κυρώσει την εμφάνισή του στον Μπορντό. Τότε οι γιατροί του είχαν συστήσει λίγες ακόμα ημέρες και ξεκούρασης και ανάρρωσης. Τώρα φαίνεται όμως να κοιτάζει μπροστά, καθώς στις 26 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στο Central Park της Νέας Υόρκης με ένα ωραίο line-up από ό,τι βλέπω εδώ. Και αφού Νέα Υόρκη εμείς δεν μπορούμε μάλλον να πάμε, μέχρι τότε 89 Rainbow. Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind?

0: ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: Η σημερινή και πρώτη μας αναλογική αποστολή, φίλες μου και φίλοι μου, έχει να κάνει με το ραδιόφωνο και τη μουσική. Θέλω για μια μέρα να μην στριμάρετε τίποτα. Τρόμαξες? Λοιπόν, βρείτε το παλιό σας τρανζιστοράκι, της μαμάς, ξέρω εγώ, της γιαγιάς, βάλτε του μπαταρίες και ακούστε από εκεί.
2: Α, και την εκπομπή μας.
1: Ναι, και την εκπομπή μας. Νιώστε τη δόνηση των ραδιοκυμάτων να αγγίζει τρυφερά το ακουστικό σας νεύρο, χωρίς να έχει μετατραπεί σε ψηφία 01001110 κτλ. Σε κάποιον σερβερ κάπου μακριά στην Αμερική. Και αν ακούσετε και λίγα παράσιτα.
2: Ναι, δεν πειράζει, θα είναι το αλατοπίπερο της ακρόασης.
0: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Επιστρέψαμε εδώ, 89 Rainbow, Ντέμι Γεωργιάδη στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 2, αυτή είναι η τρίτη και τελευταία μας ώρα, καθώς μόλις πήγε μία ακριβώς. Συντονιστή.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

0: Τι ωραίο παράκι έχουμε κάνει εδώ στο Viber του 89 Rainbow 6943-80-80-89. Άμα θέλεις να στείλεις και εσύ το μήνυμά σου για να τα πούμε λίγο πιο σουσουδιάρικα, όπως έχω κάνει τώρα με μερικούς από εσάς και έχω γελάσει πάρα πολύ γιατί έχουμε ταυτιστεί και έχουμε γίνει φίλοι πολύ καλοί. Λέει η Νάντια, εγώ τη βαλίτσα από τις διακοπές δεν την αδειάζω, την αφήνω έτοιμη για τις επόμενες. Δεν είναι τεμπελιά, είναι προγραμματισμός. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Ο Χρήστος από κάτω λέει, γύρισε από τις διακοπές πριν από 10 ημέρες. Η βαλίτσα είναι ακόμα ανοιχτή στο πάτωμα και πλέον τη θεωρώ έπιπλο. Ξέρετε πόσα καινούργια έπιπλα έχω εγώ στο σαλόνι με αυτή την περίοδο? Απειρά. Κάντε τα μαθηματικά. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 89 Rainbow.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Σε επόμενα μουσικά νέα, η Αναστέζια συνεχίζει να γιορτάζει 25 χρόνια από τον ντεμπούτο της και ετοιμάζεται για ακόμη ένα ευρωπαϊκό tour. Και υπάρχει μια ημερομηνία που ξεχωρίζει. Στις 26 Σεπτεμβρίου βλέπουμε ότι επιστρέφει στο Wembley Arena του Λονδίνου για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, παιδιά. Η τελευταία της συναυλία εκεί ήταν το 2004. Μια καριέρα που ξεκίνησε στις αρχές των Zeros και μας έχει αφήσει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια εκείνης εποχής. Ένα από αυτά θα τα ακούσουμε τώρα εδώ, στον 89 Rainbow. Αναστέζια, Sick and

Κάπως έτσι έφτασε στο τέλος της αυτή η πρώτη μέρα, η πρώτη Δευτέρα, η πρώτη εκπομπή, το πρώτο τρίωρο που περάσαμε παρέα. Είμαι η Ντέμι Γεωργιάδου και ήμασταν μαζί από τις 11 και θα είμαστε καθημερινά μαζί εδώ στον 89 Rainbow 11 με 2. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θερμό καλωσόρισμα, πραγματικά το είχα ανάγκη. Θα γνωριστούμε με τον καιρό, θα με γνωρίσετε και θα σας γνωρίσω. Μπορεί να αποχωρώ εγώ τώρα, αλλά έρχονται κάτι υπέροχοι τύποι. Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάσης Μωραϊτής, ενώ αύριο το πρωί την πρώτη και ζεστή καλημέρα σας στη σερβίρει ο Γιώργος Μπιτσάκος 6 με 8, τον οποίο διαδέχεται η πιο τρελή τριάδα της Θεσσαλονίκης, το Rainbow Morning Show. Βομβαρδίστε τους με αγάπη, βομβαρδίστε τους με μηνύματα. Τα λέμε αύριο. Προς το παρόν, καλό υπόλοιπο Δευτέρας από

0: ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: Πάμε να κάνουμε γεμιστά πατατάκια. Ξεκινάμε με ατζούγια.
2: Λατρεύω ατζούγια.
1: Μορταδέλα. Μα σχολάει, παιδιά. Ελίτσες. Πάλι τρέχουν τα χάλια μου. Μπορώ μόλις μυρίσω. Αλμύρα. Το Νιαγάρα πρέπει να κατεβάσω για να ξεδιψάσω μετά από αυτό. Μπουράτα.
3: Υγιεινό δεν είναι.
4: Ναι, αλλά είναι γκουρμπέ, παιδιά. Μην γελάτε, γιατί κοροϊδεύετε. Η κοπέλα είπε: εντάξει, πατατάκια με ατζούγια, μορταδέλα, ελιές και μπουράτα.
3: Ναι.
4: Αλλά ακούστε, αν το έλεγε έτσι. Χρυσαφένια, στραγανές, λεπτοτομές, γεώμιλου, με φιλέτο αλίπαστη, αντσούγια, ορίμανση, ελιά καλαμών, παλαιωμένη, σάλμη, γαρνιρισμένη, με ταλιατέλες μορταδέλας μπολόνιας και βελούδινο κουόρε την μπουράτα.
3: Κάτι λείπει.
4: Τι.
3: Σος γιαουρτιού.
0: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά. Είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
7: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Η ώρα είναι 2 ακριβώς, είστε πάντα στον 89 Rainbow και αυτό είναι το νέο του ανανεωμένο πρόγραμμα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, είμαι ο Θοδωρής Κυτσαλάκης. Μαζί θα τα λέμε καθημερινά από τις 2 έως τις 5 με αληθινή μουσική, αλλά και όλα όσα χρειάζεται για να κάνουμε τα μεσημέρια μας ακόμη καλύτερα. Μείνετε μαζί μου σε αυτό το τελευταίο καυτό μεσημέρι του Αυγούστου. Σας έχω σούπερ επιτυχίες όπως αυτή που έχετε αμέσως τώρα από Rolling Stones. Αυτό είναι το Satisfaction.

έχουμε οδηγούς αυτή την ώρα στην παρέα? Έχουμε? Προσοχή παιδιά, μην πηγαίνει το γκάζι με το ρυθμό, έτσι. Scorpions, No One Like You, είστε στα 89 Rainbow. Σήμερα Δευτέρα, αποχαιρετούμε το καλοκαίρι του 2006. Είναι το ίδιο συνέστημα κάθε φορά, ρε παιδί μου, όταν πρόκειται να υποδεχθούμε το φθινόπωρο. Παρακαλάμε να ξεκινούσε τώρα ο Ιούνιος, έτσι δεν είναι? Έχει μια μελαγχολία όλο αυτό, αλλά εδώ είμαστε εμείς για να κάνουμε τη μετάβαση πιο ομαλή, για να μην πω πιο συναρπαστική. Ολοκένουργιος 89 Rainbow με νέα πρόσωπα αλλά και αγαπημένες φωνές και φυσικά η καλύτερη μουσική στην πόλη. Σε λίγο παίζω Elvis, Queen, ενώ τώρα από το soundtrack της ταινίας Φιλαδέλφια, ο Bruce Springsteen, αυτό είναι το Streets of Philadelphia, φυσικά στο 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Whitesnake, 89 Rainbow, ήταν το Still of the Night. Μεσημέρι Δευτέρα, θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται να πιάσουν και 33 περίπου στις 4, όπου θα είναι και η θερμότερη στιγμή της ημέρας. Από ό,τι όλα δείχνουν, κάπως έτσι θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Ζεστά και με δίαιτα. Αυτό το πράγμα με το που έρχεται το φθινόπωρο, ρε παιδί μου, κάθε φορά να πρέπει να χάσει και 3 κιλά που πήρε διακοπές, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Και το κακό είναι ότι δεν χάνονται και εύκολα. Πώς χάνεις τα κλειδιά σου, ρε παιδί μου? Καλά θα ήταν. Εγώ πάντως τα χάριζω. Όποιος θέλει μηνυματάκι και δικά του, έτσι. Free of charge. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με ένα ακόμη τραγούδι που αγάπησε η Θεσσαλονίκη από την Joan Jett. Μείνετε εδώ.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Cancer Roses στο 89 Rainbow. Τι τραγούδι. Η κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα αυξημένη. Ο περιφερειακός στα κόκκινα από Τούμπα, από ό,τι βλέπω, μέχρι και το ύψος των 40 εκκλησιών. Τσιμισκή επίσης στα κόκκινα μέχρι και Αγία Σοφίας προς κέντρο. Καραμανλή από Νέα Ελβετία μέχρι και Μπότσαρ. Και η Όλγας από Συνδίκα μέχρι Καλλιδοπούλου. Ψυχραιμία θέλει. Θα μου πείτε πού να τη βρεις, αλλά ας παραμείνουμε θετικοί. Άλλωστε, έχουμε μια ολόκληρη σεζόν να διανύσουμε, άρα πρέπει να βρούμε και τρόπους διαχείρισης της διάθεσής μας. Εμείς από εδώ θα την κάνουμε την προσπάθειά μας. Φροντίστε να συντονίζεστε από το πρωί όμως, γιατί το νέο Rainbow Morning Show με τη Μαρία, τον Αντώνη και την Νίνα έχει πολλά και ενδιαφέροντα για φέτος. Αμέσως τώρα, στο μετανέα Rainbow, ο James Blunt.

Ανήκετε σε παλιότερες γενιές, ξέρετε τι λέω. Έχετε υπόψη σας ότι το πρόσωπο που κλαίει, γελάει άλλο και το διαγώνιο, εκείνο που σκάει στα γέλια, ξέρετε, θεωρούνται πλέον ξεπερασμένα και πιθανόν να λάβετε ως απάντηση από κάποιον που ανήκει, ας πούμε, στη Gen Z ένα κρανίο. Αυτό σημαίνει σε άπτεστα ιερογλυφικά πέθανα στα γέλια. Ακούτε boomers. Αμέσως τώρα στον 89 Rainbow, τι φωνά θέλω. Είναι ο Chris Ria με τον Josephine. Μείνετε εδώ. Είμαστε στις 5.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: 89 Rainbow.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 89 Rainbow, Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. 31 Αυγούστου σήμερα, καυτό μεσημέρι Δευτέρας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Από σήμερα τα λέμε καθημερινά 2 με 5 στο κορυφαίο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης. Εδώ θα είμαστε και αυτήν την ώρα με αγαπημένες επιτυχίες από Stranglers, Beatles και Dire Straits. Αμέσως τώρα παίζω James, μια μπάντα που έχει λατρέψει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, και αυτοί μας συμπαθούν πολύ, δεν μπορώ να πω. Τόσα live έχουν κάνει. Αυτό είναι το Say Something.

Always Baby. Στο με τα νέα Rainbow Stranglers με το Always the Sun. Τέλος καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη που λατρεύουμε. Έρχεται μια καυτή σεζόν στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ολοκένουργιο πρόγραμμα, αγαπημένη μουσική και όλα όσα χρειάζεται για να σας φτιάχνουν την ημέρα αλλά και τη νύχτα. Να θυμίσω ότι ξεκινάμε νωρίς από τις 6 με Γιώργο Πιτσάκο. Στις 8 το Rainbow Morning Show με Μαρία Μανατίδου, Αντώνη Βλαβογελάκη και Νίνα Νεκταρίδου. Στις 11 η Ντέμι Γεωργιάδου. 2 με 5 τα λέμε μαζί. Στις 5 ακριβώς η γνώριμη φωνή του Νίκου Μπογιάτζη σας φέρνει όλα τα μουσικά νέα. Και φυσικά ο ένας και μοναδικός Θανάσης Μωραΐτης σας προετοιμάζει για την έξοδό σας από τις 8 το βράδυ. Τώρα, αν εσείς δεν θέλετε να βγείτε έξω, έχουμε κι άλλο. Αρκεί να μείνετε συντονισμένοι.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Πού να το κόψω αυτό το τραγούδι? Δεν κόβεται, αλλά τι να κάνεις. Πρέπει να πεις και πέντε πράγματα. Dire Straits Legacy έρχονται Νοέμβριο στην Ελλάδα. Χωρίς Μακνόπ, δεν εννοείται έτσι. Μην περιμένετε να το δείτε. Αλλά anyway. Διάβασα τις προάλλες την παράλλαξη για την επιστροφή της αγοράς Μοδιάνο στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης, τις προσεχείς μέρες. Και όπως φαίνεται, το project πλέον έχει διαφοροποιηθεί αρκετά. Οι πρώτες φωτογραφίες δείχνουν ένα πιο ζεστό χώρο με αρκετό πράσινο αυτή τη φορά, που νομίζω πως αυτό ήταν και το ζητούμενο στο επαναλανσάρισμά της. Ενώ τα προϊόντα που διατίθενται από τα μαγαζιά χρησιμοποιούνται τώρα και στα πιάτα των καταστημάτων εστίασης που φιλοξενούνται στο χώρο. Ο επάνωροφος θα παραμείνει κλειστός για την ώρα και αναμένεται να φιλοξενήσει κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο μέλλον. Περιμένουμε με ανυπομονησία, δεν σας το κρύβω. Γενικά μας αρέσει να γίνονται όμορφα πράγματα στην πόλη, ειδικά όταν εμπλέκονται άνθρωποι με όραμα. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει καλή συνέχεια. Αμέσως μετά το break θα επιστρέψω με Γκάρι Μουρ. Να είστε εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

Imagine Dragons και το Believer στον 89 Rainbow. Είμαστε λίγο μετά τις 3:30. Είναι η ώρα δύσκολη που λένε. Ώρα που επιστρέφει σπίτι από τη δουλειά. Όλος ακόμη είναι στη δουλειά του. Αυτός όμως που βρίσκεται στο καναπέ αυτή την ώρα και ακούει 89 Rainbow είναι άρχοντας. Έχει τελειώσει, έχει φάει. Είναι στη φάση της σιέστας, ρε παιδί μου. Εσένα λοιπόν, αγαπητέ, σε ζηλεύουμε όλοι οι υπόλοιποι να το ξέρεις. Να είστε καλά πάντως, ό,τι και αν κάνετε. Όλες τις στιγμές μας έχουν τη χάρη τους. Πολλά φιλιά στην Άντι και στο Ρένο. Στην Ρία, τον Νίκο, τον Γιώργο και την Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα καλωσορίσματος και συμπαράστασης από γνωστούς και φίλους. Για όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω Viber, χρησιμοποιήστε το 6943808089 και στο Insta 89 Rainbow. Μέσα τώρα ο Alice Cooper, αυτό είναι ο Bed of Nails.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Yellow Evil Woman. Ευτυχώς δεν έχουμε καμία εδώ στο στούντιο, γενικά στα γραφεία, πουθενά δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Τα φιλιά μας την Κυριακή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή αρχή. Ψιλοχαμούλη στους δρόμους αυτήν την ώρα. Συνεχίζει τα κόκκινα η Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι Μπότσαρη. Τσιμισκή επίσης μέχρι Αριστοτέλους. Εγνατία από Καμάρα μέχρι Αγία Σοφίας και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρο Νίκης δεν το συζητώ. Τώρα για περιφερειακό θέλετε να μιλήσουμε? Οπλιστείτε με υπομονή, τι να σας κάνω. Πάντως, αν είστε από τις τυχερούς που απέκτησαν πρόσφατα νέο αυτοκίνητο και πέσατε πάνω στην περίοδο που δεν υπάρχει τσίγκος για νέες πινακίδες, ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λυπάμαι πολύ, ρε παιδιά. Είναι από τα φαινόμενα, ρε παιδί μου, που λες όλα εδώ σε αυτή τη χώρα. Πάντως, σκεφτείτε να έρθει αυτό το αμερικάνικο σύστημα με τις ψηφιακές πινακίδες στην Ελλάδα που τις νοικιάζεις, γιατί το κόστος τους φτάνει στα $900. Εκεί να δείτε χάρες και πανηγύρια.

0: τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: Φίλοι και φίλες,
2: μίλα μας.
1: Οι γυναίκες είναι πιο ευτυχισμένες όταν είναι σε σχέση με νεότερους άντρες.
2: Καλά, εννοείται πως είναι.
1: Ρώτησε, ποια θες, Σερ?
2: Ναι.
1: Μαντόνα?
2: Ναι. Είναι χαζή. Do you think Madonna is stupid?
1: Έτσι. Joan Collins? Despina Vandy?
2: Despina Vandy?
1: Ρώτησε. Γιατί είναι θέμα ενέργειας.
2: Τους έχω δει στο αεροδρόμιο.
1: Άντε.
2: Τους έχω δει μαζί.
1: Α. Τι έλεγα. Είναι θέμα ενέργειας. Δεν έχει είμαι κουρασμένος, βλέπω μάτσε, τώρα τι θέλεις. Κατάλαβες. Είναι εκεί πάμε. Πάμε. Κάνουμε.
2: Δεν κάνουμε μόνο. Δεν είναι ο νεότερος άντρας κάνουμε.
1: Είναι και ξανακάνουμε.
2: Είναι κάνουμε και ξανακάνουμε και κάνουμε και κάνουμε και κάνουμε.
0: Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Η ώρα είναι 4, είστε πάντα στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στην παρέα σας. Δευτέρα 31 Αυγούστου με θερμοκρασία που αγγίζει σχεδόν τους 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάτι τυχερό που φεύγει για πανάκι, χαλκιδική επανομή κτλ. Ελάτε, φτιάξτε μόνο το απόγευμα, μπορείτε. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για άλλη μια ώρα μαζί με Μονακό, Μετάλλικα και Simple Minds. Αμέσως τώρα με το Don't You Forget About Me. Φυσικά στον 89 Rainbow.

Τα φιλιά μου σε αυτούς που τα άκουγαν στην πενταήμερη. Ήταν το Every Time. Καλησπέρα Μαρή, καλησπέρα Γρηγόρη. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, παιδιά. 11 μετά τις 4 μαζί και αυτή την ώρα με αληθινή μουσική στο Μοντανέα Rainbow. Θοδωρής Κουτσαλάκης έως τις 5 στο νέο πρόγραμμα του αγαπημένου σας σταθμού. Φέτος η ραδιοφωνική σεζόν αναμένεται καυτή και μετά το τέλος του καλοκαιριού, παρακαλώ. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Θυμίζω ότι τα πρωινά της Θεσσαλονίκης παίρνουν ένα πιο κοσμοπολιτικό αέρα με τρεις αγαπημένες φωνές του ραδιοφώνου της πόλης. Μαρία Μανατίδου, Αντώνης Λαβογελάκης και Νίνα Νεκταρίδου από τις 8 έως 11 καθημερινά. Ενώ το έδαφος προετοιμάζει ο Γιώργος Μπιτσάκος από τις 6, γιατί ξέρω ότι έχουμε και early birds που αδράζουν τη μέρα από νωρίς. Αμέσως τώρα στο Μοντανέο Rainbow, η Μονακό.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: σκληρό αγόρι κι αυτός, ο Billy Idol στο 89 Rainbow. Έχω μια ημερομηνία που πρέπει να σημειώσουν οι φίλοι των Video Games. 19 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε το λανσάρισμα του νέου Grand Theft Auto, το έκτο της σειράς. Το περιμένουμε 13 ολόκληρα χρόνια. Πριν λίγες μέρες είδαμε ένα μεγαλούτσικο απόσπασμα στο Netflix 26 λεπτών για το τι θα περιμένουμε στο νέο GTA, το οποίο διαδραματίζεται στην φανταστική πολιτεία Λεωνάιντα, που είναι εμπνευσμένη φυσικά από τη Φλόριντα και περιλαμβάνει τη σύγχρονη εκδοχή της Vice City που γνωρίσαμε το 2002. Δύο νέοι χαρακτήρες με δυνατότητα επιλογής διαφορετικών εκδοχών τους, εννοείται νέες αποστολές αλλά και γνώριμες μουσικές, τουλάχιστον στο νέο τρέιλερ, αυτό που είδαμε δηλαδή, από Cliff Richard, Depeche Mode, Phil Collins, ακόμη και Prefab Sprout ακούσαμε. Προφανώς και περιμένουμε με ανυπομονησία. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με Brian Ferry, να είστε εδώ.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian

Animals και House of the Rising Sun. Είστε στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για σήμερα. Θα πάμε έως τις 5, αφού πρώτα σας πω ότι έρχονται περίπου 100 νέα ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία. Καλά είναι αυτά, ώστε να ενισχυθεί αλλά και να ανανεωθεί ο στόλος της Θεσσαλονίκης. Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στα δρομολόγια στα δυτικά, ώστε να μικρύνουν τα διαστήματα αναμονής. Αυτό είναι ένα κομμάτι του σχεδίου για το κλίμα που πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένονται και άλλες δράσεις που αφορούν στην στέγαση, την ανακαίνιση αλλά και τις μετακινήσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσει σύντομα. Αυτά είναι πράγματα που είναι καλό όταν συμβαίνουν και μακάρι να είναι έτσι η καθημερινότητά μας και όχι μία στις τόσες. Έτσι δεν είναι?

Ωραίος τύπος αυτός ο Λένι Κράβιτς. Anyway, μας έφερε μέχρι το τέλος. Αυτό ήταν για σήμερα. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης ήταν μαζί σας από τις 2 στο νέο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Ελπίζω να περάσετε καλά. Εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε καθημερινά για 3 ώρες με αγαπημένες επιτυχίες και πράγματα που χρειάζεται να ξέρουμε για να κάνουμε τη ζωή μας στην πόλη ακόμα καλύτερη. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατζής. Στις 8 έρχεται ο Θανάσης Μωραήτης. Τα λέμε αύριο ακριβώς στις 2. Καλό απόγευμα σε όλους. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Πολλά φιλιά, bye.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, αλλά πολύ σημαντικό και μιας νέας ραδιοφωνικής σεζόν. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Ξεκινάμε μαζί μετά το break του καλοκαιριού και θα μπορούσα να ανοίξω αλλιώς, δεν θα το κάνω όμως, γιατί αυτό είναι το κατάλληλο άνοιγμα για αυτή την εκπομπή. Αγαπημένος, δικός μου, David Bowie, Cat People. Καλώς ήρθατε.

και Robbie Williams, Feel, τα πάντα ρί και στη μουσική, τα κατάφερε ο Robbie Williams. Είναι ο πιο επιτυχημένος όσον αφορά τα νούμερο 1 άλμπουμ στην χώρα του και αυτό λέει από μόνο του πολλά. Ζέστη, πολύ ζέστη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη πάνω από τους 30. Τα πράγματα θα χαλαρώσουν γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ όταν θα πέσει στους 28 και λίγο πιο κάτω αργότερα. Poor Man's Moody Blues τώρα στον 89 Rainbow και σε λίγο σας δίνω πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα.

0: 89 Rainbow και Manish Boy. Για ακούστε σούπερ νέο πρόγραμμα. Εδώ, στον 89 Rainbow φυσικά. 6 με 8 το πρωί ξεκινάμε με Γιώργο Πιτσάκο. 8 με 11 Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. 11 με 2 Ραφαέλα Νικολούλη. 2 με 5 Θοδωρής Κουρτσαλάκης. 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής. 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Νομίζω ότι αυτή η σεζόν υπόσχεται πολλά και θα είναι σούπερ. Πάντα με τη δική σας παρέα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Μικρό break και επιστρέφω με ένα αγαπημένο.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

Michael Jackson στον 89 Rainbow με το Billie Jean. Τα χαιρετίσματά μου και τα ευχαριστώ μου σε Έφη, σε Κατερίνα, σε Κυριακή, σε Δημήτρη, σε Αλέξη και όλους τους υπόλοιπους. Φυσικά καλησπέρα στους οδηγούς. Γρήγορη ματιά στην κίνηση στην πόλη αυτή την ώρα. Προσέχουμε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι περίπου και το Επταπύργιο. Στην απέναντι πλευρά τα πράγματα είναι δύσκολα περίπου από την Τούμπα μέχρι και τις 40 εκκλησιές. Χαμηλότερα η Λεωφόρος Νίκης με χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα, όπως επίσης και δυτικά η Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Αυτή είναι η Doors, Riders on the Storm, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

τραγούδι «Διαμάντι» το καλοκαίρι του 69 και φυσικά ο Brian Adams στο καλοκαίρι του 2026 και την τελευταία ημέρα του. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, αυτό το τραγούδι έμεινε και θα συνεχίσουμε να το ακούμε εδώ στον 89 Rainbow. Σχιζοφρενικό θα έλεγα το νέο άλμπουμ των Muse, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, εν αντιθέσει με το Uprising που ήρθε και αυτό το 2009 και από τότε μας συντροφεύει. Δυνατά το ακούμε παρέα στον 89 Rainbow. Σε λίγο τα ξαναλέμε.

0: τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 89 Rainbow. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: 89 Rainbow στο ξεκίνημα της εβδομάδας και φυσικά μιας ακόμα σούπερ ραδιοφωνικής σεζόν. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, φέρνω ένα από τα καλύτερα με τον Bob Marley, Could You Be Loved. Τα λέμε σε λίγο εδώ στον 89 Rainbow.

89 Rainbow, παρέα με τους Simply Red. Ο αγγλικός βοράς έχει δώσει καταπληκτικές μουσικές από το Manchester οι Simply Red. Something Got Me Started, ένα από τα καλύτερα των 90s. Βέβαια, το Sheffield δεν είχε γνωρίσει τόσο μεγάλη επιτυχία στη rock, ιδιαίτερα την εναλλακτική, μέχρι να έρθουν οι Arctic Monkeys. Έγινε και αυτό. Οι Arctic Monkeys χτύπησαν με καταπληκτικά άλμπουμ. Περιμένουμε το νέο τους, πιθανότατα και μέσα στο 2027. Έχουν γίνει ανάλογες κινήσεις, πολύ πολύ προσεκτικές όμως από το group. Μέχρι στιγμής εμφανίζονται τόσο όσο. Ένα από τα καλύτερά τους, Do I Wanna Know, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Τον άκουσες.
2: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
2: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
2: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Rolling Stones Painted Black. Καλησπέριζω Μαρία, Μέρι, Μάριο. Όλοι μαζί, συντονισμένοι, συντονισμένες. Πριν περάσω στα συναυλιακά της πόλης, χθες στην Αγγλία, στο μεγάλο φεστιβάλ του Reading, η Florence, τον Florence and the Machine, κλέβει τις εντυπώσεις, προτρέπει τον κόσμο να αφήσει τα κινητά κάτω και να βιώσει την εμπειρία. Πάντως, πιστεύω ότι το φαινόμενο αρχίζει σιγά σιγά και ξεφουσκώνει. Όλο και περισσότεροι θέλουν να το κάνουν αυτό. Τουλάχιστον το εύχομαι. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow, σε λίγο με Matthew Fisher, παρέα.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή.

Στον 89 Rainbow η Queen, You Don't Fool Me. Καλησπέρα, ιδιαίτερα σε εσάς που βρίσκεστε με ένα τιμόνι στο χέρι. Προσέχουμε ιδιαίτερα τον περιφερειακό αυτή την ώρα. Στο ύψος της Ευκαρπίας με κατεύθυνση τα ανατολικά μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Στην απέναντι πλευρά κυρίως στο ύψος του Επταπυργίου. Πάμε στο 1985, το άλμπουμ είναι το Songs from the Big Chair. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ενώ σε λίγο η punk των Green Day και το Wake Me Up When September Ends. Στον 89 Rainbow και αυτό.

στον 89 Rainbow Maple Spell You. Θυμίζω, 25 Σεπτεμβρίου, δυνατή συναυλιακή ημέρα για την Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε εδώ τον Jolin Turner, θα ερμηνεύσει και Rainbow και Deep Purple και άλλες μεγάλες rock επιτυχίες. Τώρα, ξανά, παρόν ο Αγγλικός Βοράς, η πόλη του Χαλ, με το καμάρι της τους House Martins σε λίγο, με το Bow Down στον 89 Rainbow. Πρώτα υποδεχόμαστε το Hold the Line.

επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά.

0: Μάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας και το ξεκίνημα της νέας ραδιοφωνικής σεζόν. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα και ανοίγω με Oasis.

με U2 With or Without You. Πρόσφατα U2 τραγούδησαν Pogues, τους άλλους μεγάλους της Ιρλανδίας. Μία μπάντα αγαπημένη τους και αγαπημένη μας. Φωτεινή, Ζωή, Γιώτα, Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα επίσης και σε όσους στο κέντρο ιδιαίτερα, το έχω διαπιστώσει αυτό, στα καταστήματά σας έχετε 89 Rainbow και φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Να είστε καλά, η συνέχεια έρχεται με τους Mando Diao, Dance With Somebody. Τώρα

0: Στον 89 Rainbow, αγαπημένο των 80's, Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, λίγο νωρίτερα Bob Dylan, Like A Rolling Stone, συνώνυμο της μουσικής δημιουργικότητας ο Dylan στα 85 του, δηλώνει ότι θα κυκλοφορήσει νέα μουσική. Δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία. Προς το παρόν έχουμε τις ημερομηνίες για 5 συναυλίες του στο Λονδίνο από τις 3 μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου. Μείνετε μαζί μου στον 89 Rainbow, σε λίγο φερνώ όπους.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
6: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

στον 89 Rainbow παρέα με τους Pink Floyd, ενώ πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ο Roger Waters θα είναι εκτελεστικός παραγωγός σε ένα ντοκιμαντέρ παλαιστινιακό. Γρήγορη ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα στην πόλη, τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Μικρά προβληματάκια, χαμηλές ταχύτητες στα τελειώματα της Βασιλίσσης Όλγας και ανατολικά στην Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Φίνικα. Η συνέχεια με τον Eric Clapton, I Can Stand It, ενώ σε λίγο φέρνω και Uriah Heep και Easy Living στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow. Με το TikTok, Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 5 μέχρι και τις 8, νέα ραδιοφωνική σεζόν. Σε λίγο υποδεχόμαστε Θανάση Μωραΐτη, από τις 8 μέχρι και τις 10, θα σας τα πει και αυτός. Μένετε συντονισμένοι για την καλύτερη μουσική, φυσικά 24 ώρες το 24ωρο. Ένα τελευταίο από εμένα, ταιριαστό θεωρώ, από τους Simple Minds. Να είστε καλά, τα λέμε.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: Λοιπόν, σε αγαπημένες χώρες θα πάμε σήμερα.
2: Κατάλαβα. Θα μας φάει το κρύο.
3: Βόρεια, βόρεια.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, ένα. Υπάρχει πόλη στην Νορβηγία που χρησιμοποιεί τεράστιους καθρέφτες για να φέρνει το φως του ήλιου στην πλατεία.
2: Αχ, τι μ' αρέσει.
1: Επειδή περιβάλλεται από βουνά, ξέρεις.
2: Πολύ ρομαντικό. Το δύο.
1: Υπάρχει χωριό στην αγαπημένη Ισλανδία όπου απαγορεύεται να δώσεις όνομα σε σκύλο χωρίς την έγκριση του δημάρχου.
2: Καλή, αυτοί έχουν και κάτι περίεργα ονόματα εκεί πέρα.
1: Για Φιατλαγιοκούτλ.
3: Ξαναπέστο.
1: Και άμα είσαι η κόρη του βουνού, είναι για Φιατλαγιοκούτλ το τυρ, ας πούμε, του ηφαιστείου, το θυμάσαι έτσι.
2: Πώς έχει κάνει πρόβα.
1: 2010 ήταν.
2: Πόση ώρα το έκανες πρόβα.
1: Από το 2010.
2: Πάμε στο 3.
1: Λοιπόν, υπάρχει νησί στην Ιαπωνία με περισσότερες γάτες από ό,τι ανθρώπους.
3: Γιατί γάτες?
2: Ωραίες οι γάτες.
3: Όχι.
2: Έλα, ναι.
3: Σκυλάκια.
1: Ωραία και τα σκυλάκια, ρε παιδί μου. Αλλά τα σκυλάκια τώρα, άμα είναι περισσότερο από τους ανθρώπους, φαντάσου φασαρία. Δεν θα κοιμάται κανείς το βράδυ.
2: Ένα δίκιο το έχει.
1: Ένα γατούλα.
0: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Απόγευμα Δευτέρα στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 το βράδυ έως τις 10 το βράδυ, με τα τραγούδια που αγαπάμε, με καλές ειδήσεις, με πολύ σινεμά, πολλές τηλεοπτικές σειρές και τις προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Έρχονται οι Aerosmith με το I Don't Wanna Miss a Thing, τώρα Depeche Mode, Enjoy the Silence, στον 89 Rainbow.

Chicago και Stay the Night στον 89 Rainbow, αγαπημένο τραγούδι. Ελπίζω να ήταν για όλους ένα υπέροχο καλοκαίρι αυτό που ακόμη δεν λέει να μας αφήσει και πολύ καλά κάνει. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 67%. Και αύριο, Τρίτη, πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, για τον Chris Martin, τον Coldplay ήταν ένα δημιουργικό καλοκαίρι. Έκανε λίγες διακοπές, αλλά δούλεψε και πολύ. 19 Ιουλίου είχε προετοιμάσει το ημίχρονο, το μουσικό ημίχρονο, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, του Μουντιάλ, ενώ πριν από λίγες μέρες, 26 Αυγούστου, εμφανίστηκε στο Hollywood Bowl σε μια συναυλία υπό τον Γκουστάβο Ντούχαμελ, ο οποίος ανταπέδωσε έτσι την χάρη που του έκανε να εμφανιστεί και εκείνος στον τελικό, στο halftime show του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τώρα, τι γίνεται με τους Coldplay? Δεν έχει ανακοινώσει κάτι ακόμη ο Chris Martin, ωστόσο ξέρουμε ότι υπάρχουν 138 συναυλίες Music of the Spheres για να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Coldplay τώρα, Paradise.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: υπέροχη διασκευή των Muse στο Feeling Good στον 89 Rainbow. Οι Muse που κυκλοφόρησαν το 10ο στούντιο άλμπουμ τους μέσα στο καλοκαίρι 26 Ιουνίου, το The Wow Signal, και είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται ότι θα έρθουν τους επόμενους μήνες μέσα στο 2027 για συναυλία στην Ελλάδα. Έχει διαρρεύσει φήμη ότι 4 μεγάλες συναυλίες θα γίνουν στο ΆΚΑ το 2027 από μεγάλη διοργανώτρια εταιρεία. Εμείς αναρωτιόμαστε, αλλά σίγουρα σύντομα θα γίνουν και οι πρώτες ανακοινώσεις. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στη Γεωργία, στον Άγγελο, στην Ευτυχία, στη Μαριάννα. Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με αγαπημένο τραγούδι από τα 80's.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια.

Tina Turner, The Best, στον 89 Rainbow. Σε λίγο θα ακούσουμε Santana, Black Magic Woman. Θα μάθουμε ποιες είναι οι πρώτες σε εισπράξεις ταινίες στην Ελλάδα αυτήν την εβδομάδα. Πρώτα όμως θα ακούσουμε ένα σπουδαίο τραγούδι από τον Prince, όχι από το νέο του άλμπουμ Timeless που κυκλοφόρησε πριν από τρεις μέρες και περιλαμβάνει ακυκλοφόρητα τραγούδια του από το 1970 μέχρι το 2010. Σίγουρα ο Prince κάτι ήξερε και τα είχε αφήσει στο σιρτάρι του. Ακούμε Purple Rain από το μότιτλο άλμπουμ του 1984.

Europe, The Final Countdown στον 89 Rainbow. Ας μάθουμε τώρα ποιες είναι οι 5 πρώτες ταινίες εισπράξεις στην Ελλάδα αυτήν την εβδομάδα από την περασμένη Πέμπτη που έκαναν πρεμιέρα στις αίθουσες μέχρι χθες το βράδυ. Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Minions και Τέρατα, η νέα περιπέτεια για τα Minions, με 71.767 εισιτήρια. Σκίζει η Οδύσσια και στην Ελλάδα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο εισιτήρια, 939.000. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται, στην τρίτη θέση το Spider-Man καινούρια μέρα και αυτό πηγαίνει εξαιρετικά. Στην τέταρτη θέση το thriller Insidious έξω από το απότερο και στην πέμπτη θέση η καλλιτεχνική ταινία του καλοκαιριού, το Fjord, βραβευμένο με χρυσό φοινικά. Τώρα, Nirvana, Come As You Are.

0: away to heaven.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε.

0: Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βράδυ Δευτέρα στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο Talking Heads, Psycho Killer, τώρα αγαπημένο τραγούδι από τα 80's και τους Men at Work, η νούμερο 1 επιτυχία τους, Who Can It Be Now.

αγαπημένος Lenny Kravitz και Low στον 89 Rainbow. Καθώς η μέρα πλησιάζει στο τέλος της, αλλά ένα πράγμα δεν σταματά ποτέ στον 89 Rainbow: η μουσική και οι απόψεις, οι δικές μας και κυρίως οι δικές σας. Και σας έχω ερώτηση τώρα, ερώτηση που θέλει λίγο σκέψη και πολύ ειλικρίνεια. Θέλω να μου πείτε πότε καταλάβατε ότι μεγαλώσατε. Ήταν όταν πληρώσατε πρώτη φορά λογαριασμό, όταν αποκτήσατε παιδιά, ή μήπως όταν κάποιος σας είπε «θυμάσαι τότε» και εσείς όντως θυμηθήκατε κάτι που έγινε πριν από 20 χρόνια. Στείλτε μου την ιστορία σας και την άποψή σας. Ας γνωριστούμε σήμερα κυριολεκτικά, ειλικρινά, χωρίς το «τι κάνεις». Τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6943-808089. Έρχονται σε λίγο Deep Purple και Soldier of Fortune, τώρα Mick Jagger, Just Another Night, στον 8.

0: μας ξεσηκώνει πάντα. Guns N' Roses και Paradise City στον 89 Rainbow. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και τις πολλές ειλικρινείς απόψεις σας στην ερώτηση πότε καταλάβατε ότι μεγαλώσατε. Ξεκινώ με τον Δημήτρη που λέει ότι κατάλαβε ότι μεγάλωσε όταν ήρθαν νέοι φοιτητές στη δουλειά και θυμήθηκε τα δικά του ξεκινήματα. Η Ελένη που μας ακούει από την Καλαμαριά λέει ότι κατάλαβε ότι μεγάλωσα όταν άρχισα να χαίρομαι περισσότερο για ένα καινούριο πλυντήριο παρά για ένα καινούριο φόρεμα. Ελένη, καλώς ήρθες στην ενηλικίωση. Και ο Γρηγόρης λέει: κατάλαβα ότι μεγάλωσα όταν κατάλαβα ότι οι γονείς μου είχαν δίκιο για τις σπουδές μου. Αυτό είναι πραγματικό τραύμα ενηλικίωσης. Τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες όταν έχεις περισσότερες ευθύνες. Καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες όταν αρχίζεις να εκτιμάς πράγματα που στα 20 σου θεωρούσες βαρετά. Όπως ένα τακτοποιημένο σπίτι, ανθρώπους που δεν σε κουράζουν. Και το καλύτερο, εκείνο το μήνυμα που έρχεται ξαφνικά και λέει: άκυρη η έξοδος για σήμερα. Εσύ απαντάς: μην ανησυχείς καθόλου και ανοίγεις σαμπάνιες. Φορώντας τις πιτζάμες σου. Επιστρέφω σε λίγο με αγαπημένο τραγούδι από Cat Stevens, αλλά και μία πρόταση για μία τηλεοπτική σειρά που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αφυγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφυγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBS.

στον 89 Rainbow, Phil Collins και Phil Bailey, Easy Lover. Στα μέσα του καλοκαιριού εμφανίστηκε σούπερ τηλεοπτική σειρά στο Disney Plus Hulu με τίτλο Furious. Αν αγαπάτε τα σκοτεινά αστυνομικά thriller με serial killers, δεν πρέπει να τη χάσετε. Αν πάλι όχι, δείτε την για τις ερμηνείες της Amy Rossum και της Lola Pettigrew. Η σειρά Furious ακολουθεί την πράκτορα του FBI Alice Black που κυνηγά μια πανέξυπνη κατά συρροή δολοφόνο. 8 επεισόδια ο πρώτος κύκλος, γρήγορος ρυθμός, άπειρες ανατροπές. Έχει ήδη ανανεωθεί, πριν από 3 μέρες έγινε αυτό, για δεύτερη σεζόν λόγω της μεγάλης επιτυχίας της. Σε λίγο, Iggy Pop, The Passenger, τώρα Queen, The Show Must Go On στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

αγαπημένο από τη δεκαετία του 80 και για πάντα. OMD, η Nola Gay, στον 89 Rainbow, ξεκίνησε σήμερα η νέα ραδιοφωνική σεζόν και το νέο super πρόγραμμα του 89 Rainbow. Ακούστε ποιοι θα είναι παρέα σας κάθε μέρα. 6 το πρωί ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα και τον Γιώργο Μπιτσάκο έως τις 8. 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη Βλαβογελάκη, την Μαρία Μανατίδου και την Ίνα Νεκταρίδου. 11 με 2 θα είναι εδώ η Ραφαέλα Νικολούλη. 2 με 5 αναλαμβάνει ο Θοδωρής Κουρτζαλάκης. 5 με 8 ο Νίκος Μπογιατζής. Και 8 με 10 εμείς πάλι μαζί. Θανάσης Μωραΐτης, παρέα και σήμερα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, το ραντεβού μας και πάλι αύριο. Για το τέλος, Tom Petty, Running Down a Dream. Καλό βράδυ σε όλους.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: Φίλοι και φίλες,
2: μίλα μας.
1: Οι γυναίκες είναι πιο ευτυχισμένες όταν είναι σε σχέση με νεότερους άντρες.
2: Καλά, εννοείται πως είναι.
1: Ρώτησε, ποια θες, Σερ?
2: Ναι.
1: Μαντόνα?
2: Ναι. Είναι χαζή. Do you think Madonna is stupid?
1: Έτσι. Joan Collins? Despina Vandy?
2: Despina Vandy.
1: Ρώτησε. Γιατί είναι θέμα ενέργειας.
2: Τους έχω δει στο αεροδρόμιο.
1: Άντε.
2: Τους έχω δει μαζί.
1: Α. Τι έλεγα. Είναι θέμα ενέργειας. Δεν έχει είμαι κουρασμένος, βλέπω μάτσε, τώρα τι θέλεις. Κατάλαβες. Είναι εκεί πάμε. Πάμε. Κάνουμε.
2: Δεν είναι κάνουμε μόνο. Δεν είναι ο νεότερος άντρας κάνουμε.
1: Είναι και ξανακάνουμε.
2: Είναι κάνουμε και ξανακάνουμε και κάνουμε και κάνουμε και κάνουμε.
0: Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.